0: 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.

σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

πολύ κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
4: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
5: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλής τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
7: Ο διάβολος φοράει Prada 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth

0: Απολαυστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Αποκλειστικά στον Μπράβο, 89,6.

0: Αποκλειστικά στον Μπράβο. bravofm.gr.
1: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Εδώ.
0: Έτσι, κανονικότατα στο ραντεβού μας.
1: Κλειστή στο ραντεβού μας, όχι απλά. Κανονικότατα, συνεπέστατη.
0: Ευηβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι 19 του μήνα. Έτσι, τα
1: γιορτάζει
0: λέμε αυτά γιατί.
1: Ο Αγαμέμνονας σήμερα.
0: Ο Αγαμέμνονας, καλά κάνει
1: ο
0: και πατρίκιος, γιορτάζει.
1: Ο η Πατρικία.
0: Mm-hmm. Τόσο ωραία.
1: Μπορεί να έχεις κάποιον, να μην του πεις ένα χρόνια πολλά. Έναν Αγαμέμνονα.
0: Δεν έχω.
1: Πατρίκιο.
0: Με αυτά τα ονόματα. Δεν έχω με αυτά τα ονόματα. Εγώ έχω φίλους με απλά ονόματα. Μαρία, Κώστας, ξέρω και εγώ.
1: Δεν μπορεί, όλο και κάποιον πιο σπάνιο θα έχεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, διάφορα γίνονται γύρω μας, πραγματικά. Όπως εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπου σε μια πολυκατοικία παλιά που έχει ημοϋπόγεια, ξέρεις, τώρα οι καινούριες πολυκατοικίες δεν έχουν ημοϋπόγεια,
1: ναι,
0: σπίτια,
1: ναι.
0: Έτσι, άνοικαν σε μία. Το ημοϋπόγειο από κάτω άνοικε σε μία ιδιοκτήτρια.
1: Ναι.
0: 355 τετραγωνικά μέτρα της άνοικαν στο ημοϋπόγειο. Δεν είχε τι να τα κάνει, τα έκανε 8 Airbnb σπιτάκια.
1: Ναι.
0: Και γίνεται χαμός στην πολυκατοικία, μηνύσεις, δικαστήρια. Καταλαβαίνεις τώρα, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Έκανε και κάτι εργασίες εκεί στα τσιμέντα που είναι λίγο επικίνδυνες. Πέφτουν και τα ρεύματα μερικές φορές γιατί δεν αντέχει παλιά πολυκατοικία. Χαμός γίνεται. Είναι στα δικαστήρια και περιμένουν τώρα σε κανένα μήνα περίπου να βγει απόφαση. Mm-hmm. Γιατί τον έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό το 8 δωμάτια, 8 σπιτάκια, ας πούμε, Airbnb. Να μπαινοβγαίνει στην πολιτική.
1: Δεν ένα δωμά, πόσο ήταν.
0: Όχι, γιατί είναι 355 τετραγωνικά δια 8, είναι μια χαρά το αποτέλεσμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το δωμάτιο δηλαδή, το σπιτάκι, είναι μια χαρά για Airbnb. Έστω και ημοϋπόγειο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος θέλει να μείνει σε ημοϋπόγειο να έρθει στο εξωτερικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό που λένε, ρε παιδί μου, σε μια πολυκατοικία μπαινοβγαίνει όποιος θέλει, δηλαδή.
1: Ναι,
0: κάθε καρυδία καρύδι, ας πούμε. Τι να πεις.
1: Μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά. Θα δούμε τι θα βγάλει το αποτέλεσμα του δικαστηρίου τώρα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες παλεύοντας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας να τα αποφεύγουμε τις περισσότερες φορές.

0: Να διαβάζω εδώ για μια περίεργη περίπτωση.
1: Μόνο για περίεργες περιπτώσεις
0: έτσι,
1: διαβάζουμε.
0: Αυτό έγινε στη Ρωσία, στη Σιβηρία.
1: Ναι.
0: Έγινε τον Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου κάποιος είχε γλεντήσει πολύ. Πήρε το αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά αισθανόταν πάρα πολύ κουρασμένος.
1: Mm-hmm.
0: Και βγήκε λίγο έξω από το αυτοκίνητο, σταμάτησε και είπε να ξαποστάσει λίγο στο παγκάκι. Ήτανε βράδυ, ήταν μείον 20 βαθμοί. Στο παγκάκι τον πήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πώς κατάφερε με μείον 20 βαθμούς να τον πάρει ο ύπνος.
1: Δεν ποτέ.
0: Πάγωσε, ενώ είχε βάλει και κουβέρτα από πάνω. Είχε βάλει ένα. Πάνω, από πάνω, τέλος πάντων, κάτι σαν κουβέρτα. Αυτό πάγωσε πάνω του. Πάγωσε ολόκληρος, τον βρήκανε τον άνθρωπο.
1: Ζωντανό.
0: Όταν τον μετρήσανε ήταν σαν πεθαμένος.
1: Mm-hmm.
0: Τον πήγανε στο νοσοκομείο και οι γιατροί εκεί κατάφεραν να τον αποψύξουν. Με ένα ορισμένο τρόπο, γιατί λέει ότι αν τον αποψύξεις γρήγορα θα πεθάνει ο άνθρωπος και θα, ή θα ζήσει και θα έχει τεράστια προβλήματα στα όργανα του γενικότερα. Οπότε τον απόψυξαν πολύ σταδιακά σε 5,5 ώρες. Και έτσι λειτουργήσαν κανονικά όλα τα όργανα. Ξαναέζησε ο άνθρωπος, γιατί όταν του κάνανε καρδιογράφημα ήταν νεκρός, ήταν ευθεία γραμμή και όλα αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπήρχε αναπνοή, δεν υπήρχε τίποτα. Τον αποψύξαν μετά από 5,5 ώρες. Ο άνθρωπος ζούσε. Κανονικά έφυγε, σηκώθηκε.
1: Τι να πω ρε παιδιά.
0: Και δεν ξέρω και εγώ πόση ώρα από την ώρα που τον βρήκανε ουσιαστικά νεκρό, ήταν νεκρός έτσι. Δηλαδή για να πάρει την πρώτη ανάσα πέρασε αρκετή ώρα. Σου λέει εδώ.
1: Έχει παγώσει τα πάντα πάνω του. Το αίμα στις φλέβες.
0: Τι να πω. Είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν έχω ξαναδιαβάσει. Γι' αυτό ήθελα να στο μεταφέρω. Είναι εκπληκτικό.
1: Φαντάζομαι ότι αυτοί που ασχολούνται με την κρυβολική θα κάνουν πανηγύρια τώρα.

φύγε να με πάρει αγκαλιά. Και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά στο μηδέν καταλήγει. Ρώτησε αν φταίει αυτό.

0: και δεν έκλεισα μάτι.
1: Υπέροχα, καταπληκτικά, ανεπανάληπτα, θα έλεγα.
2: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
1: Έτσι, έτσι. Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα.
2: Παρεούλα.
1: Τρίτης, κυρίες και κύριοι, και 19 Μαΐου.
2: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε. Στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Καδραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Επιστρέφοντας μετά τις διαφημίσεις, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και αμέσως μετά που επιστρέφουμε, έχουμε σαν σήμερα.
2: Τι λες.
1: Οπότε μείνετε εδώ, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Μια ζωή.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Μπράβο, 89,6.
5: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Τα καλύτερα τώρα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε.
1: Επιστρέψαμε, σίγουρα.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Το έχουμε. Είμαστε. Βεβαίως. Κανονικότατα. Δεύτερο ημίωρο. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Το βρήκαμε, παιδιά, το βρήκαμε, το έχουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα 19 Μαΐου, η ματιά μας στο παρελθόν. Το 1822 είχαμε αμφίρροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου, ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία Μιαούλης, Τσαμαδός, Σαχτούρης κλπ. 1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 1962, η Μέριλιν Μονρό τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 1978, οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120. 2012, η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Μαΐου.

0: Λοιπόν, είναι μία είδηση που έχω διαβάσει τώρα το τελευταίο διάστημα και όσο περισσότερα πράγματα διαβάζω, τόσο περισσότερο με βάζει σε μία διαδικασία του να το σκεφτώ και να το ψάξω κι άλλο. Υπάρχει μία νέα μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από μία διεθνή ομάδα 17 επιστημόνων που αποκαλύπτει ότι υπάρχει περίπτωση η αρχαία Ολυμπία να είχε λιμάνι. Το βρήκα συγκλονιστικό. Γενικότερα δίνει μία εικόνα εντελώς διαφορετική από την εικόνα που έχουμε τώρα για την αρχαία Ολυμπία και το λατρευτικό χώρο. Κάτω από το έδαφος της Ολυμπίας, εκεί που για περισσότερο από μία χιλιετία συνέβαιναν όλα αυτά τα θαυμαστά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη μιας τεράστιας κατασκευής που ενδέχεται να λειτουργούσε ως εσωτερική λιμενική εγκατάσταση για να μεταφέρει ανθρώπους, αγαθά και υλικά από και προς το ιερό. Σε αυτή τη μελέτη συμμετέχει η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηλίας από την ελληνική πλευρά, η ιεροφύλη Ήρυδα Κόλια, και είναι, λέει, εντυπωσιακά τα όλα όσα αποκαλύπτονται. Είναι πιθανόν η Ολυμπία, λοιπόν, να διέθετε οργανωμένη λιμενική υποδομή, ενδεχομένως συνδεδεμένη με μία αρχαία λίμνη, και να υπήρχαν διάφορες πλωτές διαδρομές μέσα από ποτάμια, παραπόταμους, που επέτρεπαν την πρόσβαση στο ιερό με βάρκες. Δηλαδή, έτσι και συνεχιστούν αυτές οι ανασκαφικές έρευνες και έρθουν στην επιφάνεια τέτοια στοιχεία, αλλάζει εντελώς η μορφή του χώρου.
1: Πού να ξέρεις τώρα τι έχει γίνει. Ψάχνεις, υποθέτεις.
0: Εδώ σου λέω ότι βρίσκουν στοιχεία. Βρίσκουν δομές από κάτω.
1: Αλλά πολλές φορές τα στοιχεία αλλάζουν μετά από κάποια χρόνια. Τελείως, ας πούμε. Τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν. Κάτι άλλο να πιστεύουν οι επιστήμονες και μετά από δεκαετίες να το αλλάζουν, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν είναι απλοί επιστήμονες.
1: Όχι, εγώ σκέφτομαι ότι. Μας λέει τώρα δηλαδή ότι στην αρχαία Ολυμπία είχε περισσότερο νερό η θάλασσα, οπότε έφτανε μέχρι εκεί.
0: Όχι.
1: Α, τι.
0: Δεν σου λέει αυτό το πράγμα.
1: Ότι είχε λιμάνι, δεν λες.
0: Είχε λιμάνι, το οποίο όμως συνδεόταν με κάποια λίμνη που υπήρχε εκεί. Και η λίμνη μέσω των ποταμών σε έβγαζε διαδρομή, κατάλαβες.
1: Ναι. Δεν είχε θάλασσα, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχε θάλασσα.
1: Τέλος πάντων. Οκ.
0: Ότι είχε λίμνη. Είχε λιμάνι.
1: Ναι.
0: Σε λίμνη, η οποία λίμνη με τη σειρά της συνδεόταν μέσα από ποτάμια και παραπόταμους με τις υπόλοιπες περιοχές.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok κανονικότατα. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Αλλά με πραγματικά προφίλ, παιδιά, όχι μαϊμού.
1: Πραγματικά προφίλ.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει κανένα.

0: unifor.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρι-κρι παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pre 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.

0: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
3: Ιντερβέτερ Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική και όχι μόνο στα διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία ακούτε από το Δελτίο Ειδήσεων και διαβάζετε από τα μεγάλα site. Εν πάση περιπτώσει, Βιβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ, έχουμε βρει πρέσβη, έτσι, για τους εξωγήινους. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Ναι, καλέ, αφού αυτό προτάθηκε.
0: Αυτό είναι το άσχημο. Εμείς δεν έχουμε λόγο σε αυτά. Έτσι, του ήρθε ένας, θα το πούνε και άλλοι 5-10 εκεί οι φίλοι του και λέει: παιδιά, στείλτε τον αυτόν. Ο Ομπάμα είπε ότι έτσι, μπορεί να είναι διπλωμάτης για επιτροπή υποδοχής εξωγήινων, να είναι αυτός που θα ειδηγηθεί, ας πούμε, σε μια τέτοια επιτροπή. Mm-hmm. Γιατί είναι, λέει, φιλικός και διπλωμάτης. Τώρα κι εγώ είμαι, ξέρω κι εγώ, ο King Kong. Ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Αν το πιστεύεις ότι είσαι ο King Kong, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε έτσι, να μιλήσουμε με ένα κύριο πολύ γλυκό, πολύ ευγενικό. Mm-hmm.
0: Ό,τι δηλώσεις είσαι εδώ πέρα, γιατί ο Ομπάμα είναι ειδικός για τους εξωγήινους. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν είναι... Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή.
1: Μπορεί να...
0: Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για μας?
1: Μπορεί να ξέρει περισσότερα, ρε παιδί μου, από μας και να μπορεί να τα επικοινωνήσει.
0: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχει δει, λέει, ο ίδιος εξωγήινους, αλλά πιστεύει ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Αυτά. Τα γνωστά που λένε όλοι, ας πούμε.
1: Είναι πολύ εγωιστικό να λες ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι ξεπερασμένο. Μην συζητάμε για πράγματα αυτονόητα, αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχει δει εξωγήινους από κοντά, λέει. Καταρχήν. Το διευκρινίζει.
1: Τους έχω δει από μακριά.
0: Τους έχω χαιρετήσει, αλλά τους είπα ότι έχω δουλειά τώρα. Μια άλλη φορά. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.

0: Τι έχουμε? Είμαστε λοιπόν, καλά, καταρχήν,
1: θέλω,
0: είμαστε
1: θέλω
0: εντάξει.
1: Θέλω να σου πω, επειδή προηγουμένως έλεγες ότι νιώθεις King Kong, έχουμε χαλάσει και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά τώρα εδώ ο κόσμος χάγεται.
1: Υπάρχουν πίθηκοι οι οποίοι ζουν στα εργαστήρια ως γνωστόν. Μέχρι πρώτον λοιπόν βάζαν τους πιθήκους να παίξουν κάποιο βιντεοπαιχνίδι για να δούνε πώς εξελίσσονται, για να τους δώσουν ανταμοιβή. Αν καταφέρναν να κάνουν κάτι, μετά τρώγανε κάποιο φαγητό. Τους είχαν μία τροφή, μία μπανάνα ας πούμε. Ναι. Πλέον αρκετοί πίθηκοι δεν ενδιαφέρονται για τις τροφές που μπορεί να πάρουν, όχι. Αλλά κολλάνε στο βιντεοπαιχνίδι και συνεχίζουν να παίζουν γιατί τους αρέσει.
0: Εντάξει τώρα, πάει και αυτό.
1: Χαλάσαμε και τους πιθήκους. Τα καταφέραμε. Έχουν λέει την περιέργεια και συνεχίζουν να παίζουν.
0: Η περιέργεια σκότωσε τον πίθηκο. Εντάξει, πειραματόζωα είναι αυτά.
1: Παιδιά, θα βλέπεις μετά το πίθηκο, θα μπαίνει στο βίντεο game.
0: Τώρα ο πίθηκος που μπαίνει στο βίντεο game. Ο πίθηκος που μπαίνει στο βίντεο game δεν είναι και πολύ φυσιολογική φράση. Ο πίθηκος είναι στα δέντρα. Είναι στα δάση, μέσα. Άντε στους ζωολογικούς κήπους, μέχρι εκεί. Σε βίντεο game δεν είναι. Τι να πεις, δεν ξέρω.
1: Έχουν την τάση, λέει, να εξερευνούν τα ενεργά ερεθίσματα.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Δεν τους ένοιαζε η ανταμοιβή καθόλου. Έπαιξαν, ορισμένοι πίθηκοι, λέει, έπαιξαν σχεδόν 100 γύρους χωρίς καμία ανταμοιβή.
0: Καλά είναι, μια χαρά.
1: Πορωμένος γκέιμερ.
0: Εκεί θα πεθάνει.
1: Πιθήκο γκέιμερ.
0: Πώς ήταν παλιά τα μαγαζιά που πηγαίνουν και παίζανε ηλεκτρονικά παιχνίδια ο κόσμος και πλήρωνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήξερα, είχα φίλους εκεί μέσα που καθόντουσαν οι άνθρωποι 24 ώρες. Δηλαδή, πήγαν άνθρωποι που παίζανε 24 ώρες. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει και το μαγαζί, ας πούμε.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Να ξέρετε επίσης ότι αν κάνετε τον κουρέα ή την κομμότρια, μπορεί να διακινδυνεύετε τη ζωή σας.
1: Άμα δεν πάει καλά το κούρεμα,
0: Τώρα το δεν πάει καλά είναι υποκειμενικό. Για τον κομμωτή και για την κομμότρια πήγε καλά. Εντάξει, αν τη βαρέσει το λινού να κάνει φασαρία ή να σου μαχαιρώσει, έτσι, έχει εξελιχθεί το. Είμαστε πλέον πολύ ευγενικοί, πολύ τυπικοί. Δεν ξέρω, έχουμε έναν άλλο πολιτισμό πλέον. Ναι, εξελισσόμαστε. Έτσι δεν είναι. Βρε, εξελισσόμαστε έτσι κι αλλιώς, αλλά πώς είναι το ζήτημα.
1: Πάμε κατά αυτό.
0: Εκεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Μόνο μπράβο.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια! Καλύτερα από ποτέ!
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
9: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Παίζει μπράβο.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σε φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, αυτό είναι το αισιόδοξο. Έτσι βλέπουμε στο βάθος, έστω καλοκαίρι.
1: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται.
0: Το βλέπουμε, αχνοφαίνεται και το κανονίζουμε κιόλας. Για να έχουμε καλύτερες τιμές.
1: Άμα.
0: Δεν είπαμε να τα πληρώσεις όλα, μια προκαταβολή θα δώσεις. Η τελευταία στιγμή πάντοτε σου κοστίζει ακριβά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς που ακούτε, έτσι πάει αυτό. Και μετά αρχίζεις και φωνάζεις ότι ήταν οι διακοπές ακριβές. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κάποια έρευνα που έγινε για το τι γίνεται στην Ελλάδα όσον αφορά τις λευκές συσκευές. Δηλαδή, καίγονται κάποιοι, ρε παιδί μου, να δουν, έχουμε αύξηση, έχουμε μείωση. Και η εικόνα είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία σήμερα και φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο, έτσι με διαφορετικές ταχύτητες, αλλά συμβαίνει. Έχουμε αύξηση πλυντηρίων πιάτων κατά 1%, πλυντηρίων ρούχων κατά 1%, έτσι,
1: ναι.
0: Ψυγεία κατά 4% και τώρα έχουμε μείωση στις κουζίνες 3%.
1: Δεν μαγειρεύουμε πια.
0: Δεν μαγειρεύουμε πια, μειώνεται ο κόσμος που μαγειρεύει και αγοράζει κουζίνες, και οι μικροσυσκευές, οι οποίες είναι αυτό το, ξέρεις, τα παρελκόμενα, ρε παιδί μου, αυτά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το φαγητό,
1: ναι.
0: Δηλαδή κόφτιτς, ξέρω και εγώ, μπλέντερ, οτιδήποτε άλλο, μείωση 11%.
1: Τι λες?
0: Δηλαδή το σούπερ μάρκετ που αγόρασε μια αλυσίδα που φτιάχνει φαγητό, ας πούμε, και λέει ότι εγώ βλέπω ότι τα επόμενα χρόνια ο κόσμος δεν θα μαγειρεύει, απλά θα αγοράζει το φαΐ του απ' έξω. Δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά πώς θα το αγοράζεις απ' έξω όταν το σουβλάκι έχει πάει δεν ξέρω και εγώ πόσο ευρώ.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Εγώ, αν δεν πάρω από τη λαϊκή πράγματα ή να ψωνίσω κάτι για να μαγειρεύσω στο σπίτι, δεν θα μου πάει καλά.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει το μαγείρεμα.
0: Έτσι, το έξω είναι μόνο για διασκέδαση βασικά.

0: Λοιπόν, είχαμε μία μήνυση που κατατέθηκε προσφάτως από την Dua Lipa. Ξέρω αν το διάβασες. Μήνυσε, λέει, την εταιρεία Samsung για χρήση του προσώπου της σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Και η υπόθεση, σου λέει, εξετάζεται στο κεντρικό περιφερειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια. Το πήρες εσύ αυτό χαμπάρι? Η φωτογραφία της, λέει, χαμπάρι, χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων της εταιρείας εδώ και ένα χρόνο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει ή προωθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τώρα ζητάει 15 εκατομμύρια δολάρια, έτσι. Δεν είναι κάτι ψηλά. Η Dua Lipa, λέει, δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συγκεκριμένη καμπάνια και δεν θα επέτρεπε ποτέ τη χρήση της εικόνας της για τέτοιου είδους διαφημιστική προώθηση. Για δούμε.
1: Γενικά με το AI τώρα και όλα αυτά είναι λίγο...
0: Αι. Όχι AI.
1: Πολλά θα γίνουν. Πολλά θα γίνουν. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να προστατευτούμε με κανόνες, με νόμους. Αλλά τι να περιμένεις τώρα από αυτές τις κυβερνήσεις που έχουμε...

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι.
1: Μέχρι αύριο όμως.
0: Έτσι, αποχωρούμε. Έτσι, εδώ από το στούντιο.
1: Σε 22 ρίτσες εδώ θα είμαστε. Δεν είναι ότι φεύγουμε, γεια σας. 22 ρίτσες είναι αυτές.
0: Έτσι, μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε τεταρτιάτικο. Κανονικά, μια απλή Τρίτη ήταν και σήμερα. Δεν το κάνουμε θέμα.
1: Μέχρι αύριο να περάσετε υπέροχα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: παίζει Μπράβο.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
0: Μπράβο 89,6. Μόνο μπράβο. Έλα.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
7: Call Gary into my office. There is a situation here.
8: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
0: Μπράβο, 89,6. Bravo FM.gr.

0: Γεια.
1: Ήθελα να πω κάτι χαρούμενο.
0: Μήπως θες να το ξαναπείς, να σου πω ένα, δύο, τρία και να ξανακάνεις ένα.
1: Θα πεις πρώτα ένα, δύο, τρία.
0: Θέλεις το τρία ή το στο δύο πριν πω το τρία.
1: Για πάμε λίγο.
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Γεια.
0: Δεν έπιασε όμως, δεν βοήθησε. Χαίρετε. Γεια σας, γεια σου Μέρη.
1: Γεια σου Θάνο.
0: Πολιτισμένα, πολιτισμός αυτά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ πέρα σε αυτό το
0: πάνελ.
1: Πάνελ, δεν πειράζει. Εύχομαι σήμερα να ανταπεξέλθουμε στις ικανότητές μας και να έχουμε μία.
0: Να ανταπεξέλθουμε στις ικανότητές μας. Τι λες, τι.
1: Έωσε λανθάνωσα πάντα την αλήθεια, λέγει.
0: Αυτά είναι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και να σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας, Μερούλα. Θα τα πεις τα δικά σου, θα τα πεις
1: στο επόμενο.
0: Όχι, θα σε αφήνω
1: την αφήνω.
0: Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, το παπάκι, το ζουζουνάκι, το κροκοδιλάκι τέλος πάντων. Δεν κατάλαβα, γελάτε. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ ωραίο μηνυματάκι σας και εμείς θα σας απαντήσουμε σε κανένα μήνα. Έτσι όπως δεν μπαίνεις ποτέ μέσα, τίποτα. Καθώς άμα δεν μπω εγώ, τίποτα.
1: Δεν μου έχει δώσει κωδικούς.
0: Ναι, ναι, από την αρχή
1: του χρόνου. Όταν του κλέβω το κινητό.
0: Τα ίδια λες από την αρχή του χρόνου, τραγουδάκι, Μερούλα.

0: δικιά σου η σκυτάλη που λένε.
1: Να σε καλά, Θάνο μου, Θάνο μου, να σε καλά. Χρόνια πολλά στο Πατρίκιο, στο Πατρίκ, στο Πατρίκιο, Πατρίκη, Πατρίτσια, Πατρίτσι, Πατρικία. Πατρίκια, Πατρίτσια και στον Μπόμπ Σφουγγαράκη.
0: Αυτό τι να μου το πήρες γαμό του στον Πάτρικα, τον Μπόμπ Σφουγγαράκη. Θέλω να πω, με πρόλαβες. Τι έπαθα, τι είπα.
1: Έχουμε γίνει ίδιοι πια.
0: Και θα με έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Πάμε για διακοπή, τα λέμε σε λίγο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο και ο μήνας έχει 19. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.
1: Με κόβεις. Εγώ θα συνεχίσω όμως να τα λέω, γιατί έχω και άλλα χρόνια πολλά εκτός από τον Πάτρικ.
0: Εγώ στον Πάτρικ έμεινα, εκεί κόλλησα.
1: Ναι, τες άρεσε, γι' αυτό ήταν η μουσική υπόκρουση. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Θεόγνωστο, Θεογνώστη, Θεόκτιστο και στον Μένανδρο. Ημέρα μνήμης γεωκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Σαν σήμερα, 19 Μαΐου το καλά, με έφαγες.
0: Δώσ' του, πάρε μπρος.
1: Σαν σήμερα, 19 Μαΐου, 7-15, εκλέγεται ο Πάπας Γρηγόριος Β'. Το 1649 στην Αγγλία ψηφίζεται νόμος με τον οποίο δηλώνεται ότι η Αγγλία είναι κοινοπολιτεία. Και το 1971...
0: Πώς το πες?
1: Κοινοπολιτεία.
0: Α, εντάξει, γιατί κάπου κόμπιασες και λέω Παναγία μου, λέω τι έγινε. Για πάω παρακάτω.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου χαλάς πιάτα τέτοια, σε με να τα πω μόνη
0: πιάτα,
1: μου.
0: Τα πιάτα σου χαλάω.
1: Τα πιάτα, τα τέτοια.
0: Λοιπόν, καλά σου έχω μια είδηση μετά, τέλος πάντων συνέχας. Στο χ έμεινες.
1: Μου το έχεις χαλάσει 500 φορές. Θα περιμένει ο άνθρωπος να ακούσει τι έγινε το 1971 που εκτόξευση του
0: Έλα, πάρ' το αλλιώς. Πάρ' το
1: πινάλι. Διαστημοποιείου μας δύο για τον Άρη. Απ' τη βιασύνη μου, βέντα θα με πνίξει στο τέλος.
0: Έτσι πρέπει, Μερούλα, έτσι πρέπει.
1: Και συνεχίζω ακάθεκτη, γιατί σαν σήμερα στις 19 Μαΐου γεννήθηκε το 1797 Μαρία Ισαβέλα της Πορτογαλίας, Βασίλισσα Ισπανίας. Το 1945 Pete Townshend, Άγγλος κιθαρίστας. Και το 1981 Λουσιάνο Φιγκερόα, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.

απαγορεύει, λέει, τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Για λόγους ευπρέπειας, η γύμνια απαγορεύεται στο κόκκινο χαλί, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο, λέει, του φεστιβάλ, αναφέρεται σε ένα επίσημο έγγραφο. Νέα λοιπόν αυστηρότερα μέτρα έχουν ως στόχο την ευπρέπεια του Φεστιβάλ των Κανών. Επιστρέφει, λέει, στην κομψότητα, απαγορεύοντας επισήμως τις προκλητικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Αυτό που είχες πάρει μερούλα για να πας στις Κάνες, να το βγάλεις, να φορέσεις κάτι άλλο. Πιο σεμνό, σε παρακαλώ.

0: κάπως έτσι λέω να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Εσύ τι λες, Μερούλα?
1: Και εγώ
0: ο αστρολόγος σου τι λέει, γι' αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα?
1: Δεν έχω μιλήσει σήμερα, κάτσε, γιατί τον παίρνω και είμαι σε αναπάντητες κλίσεις παντού.
0: Αναπάντητες κλίσεις παντού. Εντάξει, το κατοστάρικο φέρε, γιατί δεν θα τις χρειαστείς στις συνεδρίες. Σε βλέπω εγώ. Είσαι πάλι σε ταραγμένη. Σε βλέπω εγώ. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Και μόλις ξεκινήσαμε την τρίτη μας, τι λέω μωρέ, τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μπέρι και
1: την
0: ο
1: πέμπτη Θάνος, ώρα, ναι, εδώ ολονύχτιο.
0: Ήθελα να πω το τρίτο ημίωρο, άντε με ρούλα. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή λοιπόν, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Υπενθυμίζω ότι θα μας βρείτε, αν θέλετε, να μας στείλετε ένα πολύ όμορφο μήνυμα, σε μένα δηλαδή, γιατί η Μερούλα δεν ανοίγει να τα διαβάσει, οπότε στείλτε το σε μένα να το διαβάσω εγώ.
1: Άκου και τι λέει, παιδιά, θα μπείτε, αυτή δεν με αφήνει.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Διαβάζει μόνος του, γιατί τα καλύτερα με τα περισσότερα μηνύματα είναι για μένα.
0: Καλά. Θα μας βρείτε λοιπόν στην υπέροχη σελιδούλα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το χταράκι αυτό με την ουρίτσα, το λατινικό τέλος πάντων, και στείλτε ένα μηνύματάκι.
1: Αυτό το ζουζουνάκι.
0: Δεν πατάνε like στη σελίδα όμως. Αυτό με ανησυχεί, με χαλάει, πώς το λένε.
1: Ναι, ρε παιδιά, πατήστε ένα like τώρα. Εδώ θα συμφωνήσω με το Θάνο. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι.
0: Να το κοιτάξει.
1: Like, pop και καρδούλα.
0: Να το κοιτάξει αυτό, Μερούλα, ε. Είναι πρόβλημα, ε.
1: Είναι τα like. Σου δώσω.

0: Λοιπόν, Μερούλα, έχεις κάτι να πεις, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Τι λες, θα μας πεις κάτι? Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Ναι, βεβαίως. Διάβαζα ένα άρθρο, ναι, παλιότερο βέβαια, αλλά το θυμήθηκα τώρα, και μιας και έχει γίνει και βασιλιάς, πρέπει να το πούμε.
0: Α, άμα είναι για βασιλιάς, για τον Κάρολο. Λοιπόν,
1: για τον Κάρολο, βέβαια, δεν τον έχω σχολιάσει σχεδόν καθόλου, σαν να μην έχει γίνει βασιλιάς. Καταρχάς, διάβασα ένα πολύ ωραίο, πώς το λένε, από αυτά που βγαίνουν στα social.
0: Α, ναι, φωτογραφία.
1: Στους καθηγητές. Και έλεγε, ο Κάρολος περίμενε 70 χρόνια να γίνει βασιλιάς. Τώρα σας πειράζει εμείς που περιμένουμε 40 να διοριστούμε?
0: Σωστό. Πού βρίσκεις το λάθος?
1: Αλλά αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι είχε βγει και ένα παλιότερο άρθρο που έδειχνε τον Κάρολο στο BBC να είναι παρουσιαστής ειδήσεων.
0: Καιρού, όχι ειδήσεων.
1: Καιρού, καιρού.
0: Δελτίου καιρού. Λοιπόν, ναι, το είδα.
1: Και επίσης αυτό που είχα να σχολιάσω.
0: Για πλάκα, σε κάποια εκπομπή ήταν που το έκανε. Όχι πραγματικά, ήταν χιουμοριστικό το θέμα. Έτσι νομίζω δηλαδή, δεν είμαι και σίγουρος, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.
1: Τι θα βάλεις το χέρι στη φωτιά?
0: Λέω, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Λέω ότι έγινε, δηλαδή πάρουσε σε ένα κανονικό δελτίο. Χιουμοριστικό, σε κάποια εκπομπή έγινε αυτό.
1: Καλά, σίγουρα, αλλά έχει πολύ γέλιο έτσι πως έχει στηθεί και πατάει το κουμπιτεράκι του εκεί πέρα.
0: Καταπληκτικά. Θα μπορούσε να είναι,
1: και
0: μια χαρά τα είπε.
1: Ψυχολογικά. Και αυτό θα μπορούσε να πάρει 100 ευρώ.
0: Σε αυτόν θα μπορούσε να ζητήσω κάτι παραπάνω, λέω. Θα έχει λίγα λεφτά παραπάνω, φαντάζομαι. Έλα, πάμε για διακοπή.
1: Πάμε και ένα τραγούδι.
0: Και διακοπή και τα λέμε σε λίγο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
5: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
6: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και ο μήνας έχει 19. Σωστά?
1: Σωστά τα όπες, με εντυπωσιάζεις που θυμάσαι πόσο έχουμε.
0: Πάντα, πάντα θυμάμαι, ποτέ δεν κάνω λάθος αυτά. Δεν κατάλαβα, Μερούλα, τι
1: εννοείς. Παρακαλώ, πατήστε το 0.
0: 100 ευρώ, Μερούλα.
1: Τι 100 ευρώ, εγώ θα σου πάρω 200. Εγώ και ποτέ δεν θυμάμαι, δεν κάνεις λάθος αυτά.
0: Τι λες, καλέ, σοβαρά. Τι λες.
1: Λοιπόν, να σου πω για ένα ζευγάρι.
0: Γιατί δεν μου λες.
1: Ή θες να το πούμε μετά.
0: Ό,τι θέλεις. Και τώρα λέμε και μετά το λέμε, έτσι αλλιώς. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Είναι η Αντέλ και ο Ματ Άλεν που μεγαλώνουν τα τρία τους παιδιά με παιδική αυτονομία.
0: Τρία παιδιά,
1: Ναι, βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό? Επιτρέπουν στα παιδιά τους να ορίσουν το δικό τους πρόγραμμα για διάβασμα, τις ώρες ύπνου, τα μενού, τις ώρες γευμάτων και τις λίστες μικροδουλειών. Ο κόσμος είναι η παιδική τους χαρά και η δάσκαλή τους. Οι Άλεν ζουν στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου και ασπάζονται πλήρως στο στυλ της μη συμβατικής ανατροφής των παιδιών που ευθυγραμμίζεται με τις οικονομικές και φυσικές συνήθειές τους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Οι γονείς είναι και οι δύο 39 ετών και δεν εμπιστεύω τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης που έχουν επιτρέψει στα παιδιά τους. Δεν κάνουμε εμβόλια για τα παιδιά μας, κάτι που οι άνθρωποι λένε ότι είναι λάθος, και δεν χρησιμοποιούμε το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Αντίθετα, χρησιμοποιούμε φυσικές θεραπείες.
0: Τώρα αυτό είναι
1: όλα
0: τα παιδιά
1: τους στήλεζα. Θα σου πω, θα σου απαντήσω. Λοιπόν, όλα τα παιδιά τους στήλεζαν μέχρι μεγάλη ηλικία και συνεχίζουν αυτό το φυσικό τρόπο που υπάρχει. Δεν ξέρω.
0: Δεν φαντάρει.
1: Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, να μου πεις γιατί, να μου πεις, πες μου. Εννοείται.
1: Δηλαδή δεν, μπορεί να έχουν δίκιο, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αλλά το ρισκάρεις?
0: Είσαι καλά, με τίποτα. Καθόλου με τίποτα, δεν το συζητώ.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, είναι μεγάλη ευθύνη αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Και μετά χτύπα ξύλο να γίνει κάτι, ποιος αναλαμβάνει το κόστος?
0: Το κόστος είναι ή που
1: θα... Το ψυχικό εννοώ, το ψυχικό.
0: Α, είπα και εγώ, ψυχικό θα κάνεις. Ψυχικό
1: το
0: θα κάνεις. Ψυχικό θα κάνεις. Πάπη για τραγούδι.

0: ήθελα.
1: Έλα Μερούλα, θα πεις κάτι? Τι να πω?
2: Ναι, ότι τα κύτταρα στα κέρατα του Μαρικανικού ελάθιου αναπτύσσονται πιο γρήγορα στη φύση.
1: Τι είπα, θα πάλι διάχρηστη πληροφορία της ημέρας, γιατί έτσι?
2: Γιατί σε πρόλαβα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, και το ξέρεις εσύ για τα κέρατα του ελαφιού?
1: Τα κέρατα του ελαφιού τι έχουνε?
2: Αναπτύσσονται πιο γρήγορα στη φύση, σου λέω.
1: Ωραία, και λοιπόν. Γιατί πρέπει να με νιάξει εμένα αυτό? Γιατί,
3: γύρισε στη φύση, γύρισε στη φύση.
1: Γύρισε στη φύση, γύρισε στη φύση. Πάμε για τραγούδι.

0: Τι έγινε?
1: Φεύγουμε.
0: Εγώ δεν φεύγω. Θα κάτσω.
1: Εγώ θα φύγω.
0: Κάτσε μια ώρα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κάτσε μια ώρα ακόμα.
1: Όχι, βέβαια. Βιάζεσαι. Έχω δουλειές.
0: Τι δουλειές έχεις?
1: Έχω κάτι δουλίτσες.
0: Έχεις κάτι δουλίτσες?
1: Θέλω να πάω για ψώνια.
0: Αυτές είναι οι δουλίτσες.
1: Ναι.
0: Παχαράς λεφτά. Για το λέω, κάτσε εδώ να τα γλιτώσουμε τα λεφτά. Έχεις και την κάρτα?
1: Ποια κάρτα?
0: Το πίνι, τι ξέρεις? Το πίνι.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πάντα το έχω αποθηκευμένο στο κινητό μου. Κλέψτε το κινητό.
0: Κακός, κακός. Να πάρω το κινητό σου τότε.
1: Όχι, δεν θα πάρεις το κινητό μου. Έχω Face ID.
0: Τα κάνω εγώ έτσι. Θα κάνω εγώ. Θα κλείσω τα μάτια. Θα κάνω ότι. Και θα με πιάσει. Θα βάλω μια ξανθιά.
1: Για πάμε, γιατί έχω και δουλειές.
0: Γεια σας.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
9: Κοίτα πώς το χτυπάει!
10: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
9: Αμερικανιά και έτσι!
10: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
9: Smash, crunch, smunch!
10: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
9: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
10: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
11: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μόνο Μπράβο,

Αυτά είναι, αυτά είναι. Ανεβαστικά σας θέλω, ανεβαστικά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα, καλησπέρα. Με λίγο φτάνισμα, με λίγο μπούκομα, ξεκινάμε, ξεκινάμε. Μπράβο, Traffic Τρίτης, 19 Μαΐου παρακαλώ. Ιωνίσου Πομόνης εδώ, στο Μπράβο και σήμερα. Με ήλιο, αλλά και αμάλα διάφορα εδώ στο Τζάντε. Καλησπέρα σε όλους, τακτικούς, άτακτους ακροατές εκεί έξω. Σταθερούς, άστατους πολύ. Που λέει και ο Πασχάλης, τερζής. Έτσι σας θέλω. Μη μάσατε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 3 με αστεία, έξυπνα, χαζά, σοβαρά, γιατί όχι. Φαμάρα ελάχιστη. Εδώ στον Μπράβο. Έχουμε δυνατή παρέα. Έχουμε Ακούνα Ματάτα στις Αλικές, στο αγαπημένο Μπιτσόμπαρο. Φοβερή απόδραση, καλοκαιρινή. Θα έρθει το καλοκαίρι το ζωστό και μετά θα μου λέτε μα κάνει ζέστη. Μια χαρά είναι να βγεις να αποδράσεις λίγο, κοιτώντας εκεί μακριά την Κεφαλονιά, στα ωραία νερά των Αλικών, με τις γεύσεις του Ακούνα Ματάτα, είτε γλυκές είτε αλμυρές. Φοβερό φαγητό, φοβερά σνακ, φοβερά cocktails και παγωμένες μπύρες. Καλησπέρα στα παιδιά εκεί, τον Σπύρο και την υπόλοιπη ομάδα από το Ακούνα Ματάτα. Λοιπόν, μέχρι και τις 3 εδώ, φτιάξτε λίστα για πλέσσαστε market. Θα σας πω τις προσφορές μετά και εμείς θα είμαστε εδώ. Πάμε λίγο, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έχουμε και καινούριο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έχουμε όμως και καινούργια Δέσποινα Βανδύ, αποκλειστικά εδώ στον Μπράβο, Δε Μ' Αγαπάς. Έχουμε και, μου ζητάτε το νέο έτσι νησιώτικο, τις Καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρό. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε ωραία πράγματα όπως και να έχει. Τέλειωσε με. Πες τα ρε Μιχάλη. Μάλλον εσύ τα λες χρόνια ωραία. Άλλοι δεν τα ακούνε.

0: 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Έτσι, καλοκαιρινά και ανεβαστικά. Θα πάμε σήμερα. Πού να ζεσί, αναπνοή Ανατολή. Καινούριος Χρήστος Αντικά εδώ στον Μπράβο. Και εδώ, Take Me to the Sunrise. The Sunrise Ανατολή. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ στην πόλη έχουμε φοβερή Ανατολή. Εκεί στο λιμάνι είναι φοβερά, ρε παιδί μου. Είναι ωραία εικόνα. Δύση πρέπει να πάμε μακριά. Τι κάνετε, πώς είστε? Για να μαζευτούμε. Ο Σπύρος ακούει από το Ακούνα Ματάτα. Ο Σταύρος μας ακούει από τον Προφεσόρο. Ετοιμάζεται σιγά σιγά. Και ο Προφεσόρος να ανοίξει τώρα μια η ώρα. Λοιπόν, να μια είδηση. Mango, η γνωστή εταιρεία ρούχων, μόδα. Ιταλικά είναι, ισπανικά. Νομίζω ότι είναι ισπανικά. Ιταλικά. Αλλά να εδώ, ο γιος του Mr. Mango, ο γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, συνελήθη, λέει, γιατί είναι ένοχος για τον θάνατο του πατέρα του. Ο Ισαάκ Αντίκ, ο ιδρυτής της εταιρείας, είχε χάσει τη ζωή του το Δεκέμβριο του 24, μετά από πτώση, λέει, σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Και τώρα ο γιος του, λέει, ανακρίνεται από τις αρχές Καταλωνίας. Η οικογένεια εκφράζει την πεποίθησή της για την αθωότητά του, αλλά οι αρχίδες άλλο λένε. Ο Τζόναθαν Αντίκ. Μάλιστα, είναι πολλά τα λεφτά. Η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη για πιθανή ανθρωποκτονία. Γνωστός επιχειρηματίας. Ήταν τώρα να πέσει από τον κρεμό, καταλαβαίνετε τώρα. Έχασε, λέει, είχε χάσει το βήμα του σε ένα μονοπάτι του Montserrat. Μάλιστα, μάλιστα. Να οι εταιρείες και οι γόνοι πώς καταλήγουν. Να και μηνύσεις. Δεν έχουν να πέσουν οι μηνύσεις Καριστιανού και Αυγερινού και Αυγερινού κατά Καραχάλιο να καταθέσει την υποτιθέμενη εντολή για τη δημιουργία κόμματος. Κόκκινη Μαρία, τα δειλινά του Αλέξη και τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα ζήσουμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τι πρέπει, λέει, να τρώμε με άδειο στομάχι για να αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα? Δεν ξέρω τι πρέπει να τρώμε, ξέρω όμως που πρέπει να αγοράσουμε αυτά που πρέπει να τρώμε. Στα πλαίσια στο μάρκετ, γιατί είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης μας, γιατί έχουν καλοκαιρινές προσφορές.

0: Έχουν πολύ δυνατές εκπτώσεις στα αντιλιακά. Άμπρε Σολέρ, μείον 30%. Πις Μπιν και Πις Μπιν. Και Νιβέα, όλα τα προϊόντα της Νιβέα. Σαν, αυτά τα after sun ειδικά. Τώρα φυσάκι, πάτε στον ήλιο και μου γίνεστε χάλια. Δεν το παίρνετε χαμπάρι του και ο ήλιος. Μείον 25%. Και άλλες πολλές προσφορές θα τις πούμε μετά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε καινούργια Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, αποκλειστικά αυτή την εβδομάδα στον Μπράβο. Για όλους εσάς. Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε. Εδώ, Διονύση Μωμόνης μαζί με το Smans The Burger, το αγαπημένο Smans Burger άδικο, στον πεζόδρομο της Ζεσίλα, εκεί μαζί με τον Προφεσόρο, γεύση στο τετράγωνο κάθε απόγευμα μέχρι τις 1.30 το βράδυ. Το βρίσκεται φυσικά στο τηλέφωνο 48882, αλλά και στη World K Food. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.
1: Αποκλειστικά στον Μπράβο.

Αποκλείστηκα λοιπόν αυτή την εβδομάδα στον Μπράβο, η όμορφη ρούμπα εδώ, δυνατή, της Δέσποινας Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Το soundtrack του φετινού καλοκαιριού από την Panic Records, γεμάτο ρυθμό, πάθος, ωραίο είναι. Μια μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Βανδύ. Είναι η πρώτη της φορά έτσι που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε Balkan ύφος, αν με επιτρέπετε να το πω, σε μουσική και στίχους τη Λευτέρη Κιντάτου. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν το ακούμε εδώ στο Μπράβο. Έτσι να σας πάω δυνατά. Γιατί οι καταναλωτές κρατούν τα κινητά στα σιρτάρια. Πάνω από 5,3 δισεκατομμύρια ή αχρησιμοποιείστε συσκευές. Έλατε, γιατί κρατάμε, γιατί. Αυτά τα smartphone, οι συσκευές έχουν γίνει ισχυρότερες. Οι κάμερες βελτιώνονται, οι μπαταρίες διαρκούν περισσότερο. Όλα αυτά τα smartphone τώρα να κρατάμε τα Nokia του τον, πριν 20 χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο, δεν αποτελεί πρόβλημα ζήτηση. Οι κρίσεις εξακολουθούν να θέλουν καλύτερες συσκευές, αναβαθμίσεις και μεγαλύτερη ασφάλεια. Το πρόβλημα βρίσκεται στην πολυπλοκότητα της εμπειρίας. Όσο περισσότερο λέει κατακαιρματίζει τη διαδρομή του χρήστη ανάμεσα σε διαφορετικούς παρόχους, άλλη εταιρεία για τη συσκευή, άλλη για την ασφάλιση, άλλη για την προστασία δεδομένων και άλλη για την ανταλλαγή της παλιάς συσκευής. Πολύ σύγχυση ρε παιδί μου και μειώνεται και εμπιστοσύνη. Κακά τα ψέματα, περισσότερο από 3,5 χρόνια να κρατάμε την ίδια συσκευή. Οι καταναλωτές, πολλοί καταναλωτές κρατάμε πλέον τουλάχιστον 4 χρόνια τη συσκευή τους. Οι νέες συσκευές είναι ελκυστικές, αλλά η διαδικασία αγοράς και αναβάθμισης μοιάζει περίπλοκη από ποτέ. Και είναι και πανάκριβα τα κινητά φυσικά. Αβεβαιότητα γύρω από την πραγματική αξία μιας συσκευής. Είναι πανάκριβα. Την προστασία, το κόστος αναβάθμισης, η διαχείριση,

Επικονδυμένο. Λειτουργούν όλα αυτά αποτρεπτικά. Πληθώρα επιλογών, μοντέλα, αποθηκευτικοί χώροι, τα χρηματοδοτικά φυσικά προγράμματα. Dracula. Και όλα αυτά τα ωραία. Υπάρχει αυξανόμενη αγορά refurbished συσκευών. Παρότι η ζήτηση ενισχύεται λόγω χαμηλότερου κόστους, η εμπιστοσύνη παραμένει περιορισμένη. Η κατάσταση της μπαταρίας, η πραγματική ποιότητα της συσκευής, διαβάζω εδώ, είναι ένα θέμα το κινητό. Η οικονομία των συνταριών. Έτσι δημιουργείται αυτό που λέμε, αποκαλεί έρευνα drawer economy. Η οικονομία των συνταριών. Παλιές συσκευές παραμένουν, τις έχουμε, αυτό ήθελα να καταλήξω, παραμένουν να δρανίζουμε σε σπίτια και γραφεία σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, και στο σπίτι μας. Αντί δεν έπρεπε να δίνεις μια ανακύκλωση και να παίρνεις κάποια bonus, κάποια λεφτά, ρε παιδιά. Πολλά κινητά παραμένουν να χρησιμοποιείται στο σιρτάρι και ανεκμετάλλευτη εμπορική αξία, χαμένες δυνατότητες για την κυκλική οικονομία, ρε παιδιά, ανακύκλωση. Να δίνεις συσκευή να παίρνεις ένα τριαντάρι, κάτι να πάρεις, ρε παιδιά. Μια σύνδεση, κάτι, ένα bonus. Δυστυχώς δεν τους νοιάζει, μόνο να πουλάνε ή να κυκλώνουν. Τι να, αυτό σκέφτονται, τι έχουμε μέσα στα σιρτάρια μας, λέει εδώ ένας φίλος. Μπορεί να είναι παλιά, αλλά τα μέταλλα και τα εξαρτήματα να κυκλώνονται. Τεράστια μπίζνα είναι η ανακύκλωση. Αλλά αν το σκεφτείτε οικονομικά, εμείς οι καταναλωτές δεν υποφελούμαστε πουθενά. Γιατί να δώσω εγώ δύο παλιά Samsung, αν δεν μου κάνεις καλή έκπτωση για το επόμενο. Αν δεν είναι να μου δώσεις το 10 ευρώ έκπτωση, δεν τα δίνουμε καθόλου, τα αφήνουμε στο σιρτάρι. Μάλιστα. Αυτά περί κινητών, περί παλιών κινητών, ανακύκλωσης και αγοράς νέων. Κακά τα ψέγματα, ένα μεσαίο κινητό πλέον κάνει 300 με 500 ευρώ με 8 με 12 μνήμη για όσους ξέρουν και 256 αποθήκευση. Κάνει τα πάντα πλέον. Γιατί εδώ και χρόνια και τα κινητά και τα λάπτο

Έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητές τους. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας σημείο. Δεν πάμε σε μουσική. Ή επειδή σας αγαπά, να σας βάλω και ένα Αιγαίο, μια αναβύση. Διονύσης Πομόνης εδώ μέχρι και τις 3 στον Μπράβο. Ακούσαμε και καινούργια Δέσποινα Βάνδη. Πάμε σε αναβύση καινούργια τώρα. Τι έτσι θα σας αφήσω. Η παλιά κόντρα καλά κρατεί. Με τα πλαίσια στο μάρκετ και το Ακούνα Ματάτα Beach Bar. Σήμερα Τρίτη, καλή πρόταση. Έχει μια έτσι, θέλει μια έξοδο, θέλει μια απόδραση εκεί στις αλικές.

0: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olimpo Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο FM.gr.

Ό,τι αγαπάς πες εδώ, έτσι με το Sunrise εγώ επιμένω. Ωραία εκτέλεση από την Γλυκερία και τα απογεύματα τα διά. Πολύ ωραία, έτσι ανεβαστικά σας θέλω εδώ στον Μπράβο. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούν και προσπαθούν να δουλέψουν, να κάνουν κάτι. Είτε σε τουριστικές επιχειρήσεις, είτε σε συνεργεία, είτε υπάρχουν και κάποιοι που δεν σταματούν. Είναι παντός καιρού στα συνεργεία που μας ακούνε, τα μαστόρια είναι τα δυνατά. Καλησπέρα σε όλους. Αν μας ακούει και ο φίλος μας, θα του βάλω καινούργιο Κωνσταντίνο Αργύρο, του φίλου μου του Νίκου του Κωνσταντακόπουλου, είναι δυνατός μαστόρος αυτός. Λοιπόν, Ιωνίς Πομόνης εδώ, μιλάει, βάζει μουσικές στον Μπράβο με όλους εσάς. Τακτικούς και άτακτους ακροατές εκεί έξω. Είπαμε, το καλοκαίρι είναι εδώ, οπότε στα πλαίσια The Market μπορείτε να βρείτε αυτά τα έτοιμα να τα πιείς τα ποτά. Αυτά τα Jameson Whisky με κόλλα, ας πούμε. Havana Club με κόλλα. Με Gordon Gin Tonic. Με αλκοόλ 5% 3,74. Και κοκτέιλ, μαλιμπού, πίνα κολάντα, μαλιμπού στρόμπερι, ντάκυρι, 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, φυσικά. Στρόμπερι, πίνα κολάντα, passion fruit mojito, στα 2,27. Ωραία αυτά τα ποτάκια, τα έτοιμα. Βολεύουν, δεν είμαστε όλοι μπαρίστες τώρα. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε στα ωραία κοκτέιλάδικα, έτσι να πιούμε. Τι να κάνουμε. Για το σπίτι, για τους φίλους, για την παραλία, για τη βόλτα. Να πιεις ένα gin tonic έτοιμο. Είναι ωραία, είναι ωραία. Πιστέψτε με, δροσερά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε το Final Four αυτή την εβδομάδα. Να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Προσωπικά ελπίζω να τα καταφέρει. Είναι κρίμα. Θα παίξει με τη Φενέρ. Είχε χάσει πέρυσι πάλι στον τελικό, θυμάστε το. Ναι. Στον ημιτελικό είχε χάσει πέρυσι. Για να δούμε. Στην Κρήτη μαφία καλή κρατή. Καλά κρατή. Κολόμβια η Κρήτη. Ξύλωνε αμπέλια, θέριζαν ελαιόδεντρα με όρους μαφίας. Ξυλοκοπούσαν αγρότες και τους έπαιρναν τις παράνομες επιδοτήσεις. Με το έτσι θέλω. Περισσότερα από τα 40 θύματα, ανοιχτικά τα περιστατικά που τώρα τάχα μου τα ανακάλυψαν. Η ομερτά. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, έχει πάει και στο αγροτικό κομμάτι, καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί. Όταν νιώθεις άτρωτος και σίγουρος πως δεν σου κάνουν τίποτα, δεν σε ενοχλεί κανείς, η κατάσταση ξεφεύγει. Αυτό είναι, από έτσι ξεκινάει. Εκβιασμοί. Είναι για αυτό το νησί μια χαρά, ωραίο, αλλά... Αλλά

0: πήγαν, ας πούμε, σε ένα, δηλαδή να πάνε σε ένα χωράφι και έκαβαν τα 130 ελαιόδεντρα που είχε ο άλλος κομμένα ΣΥΡΙΖΑ. Ψευδείς δηλώσεις στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ελέγχου για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατήχαν. Έχει πολύ βάθος αυτή η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανεξέλεκτη κατάσταση κάτω στην Κρήτη. Ξέφυγε η κατάσταση, απληστία πολύ. Ας τα αφήσουμε και αυτά. Πάμε στη μουσική και σας έχω με τα ωραία πράγματα 7 ψαγμένα ελληνικά νησιά για τις διακοπές μας φέτος. Για τις διακοπές σας. Εμείς εδώ καλοκαίρι είμαστε σταθεροί. Non-stop. Όπως και ο προφεσόρος φυσικά που ανοίξει σιγά σιγά ο Σταύρος και η υπόλοιπη ομάδα είναι non-stop για αυτή εκεί στη Δεσίλα. Σουβλάκι αγαπημένο όπως παλιά.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε τη νέα μου επιτυχία εδώ στο Bravo Radio 89,6.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: ελληνικών hit.
1: Θα είναι hit αυτό το καλοκαίρι, συνεχίζοντας τον ήχο από τα νησιώτικα. Βέβαια, αν θέλετε γνώμη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε ένα ολόκληρο άλμπουμ έτσι με νησιώτικο ήχο. Γιατί έχει και βλέψεις προς Αμερική, στην Αστόρια εκεί, στην ελληνική κοινότητα. Θέλει να πουλήσει και εκεί. Και παρουσιάζει τώρα το νέο του τραγούδι Καμπανές στο νησιώτικο αυτό το σιρτό. Σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τη διεθνή κυκλοφορία. Καταλαβαίνετε, το πάει αλλού ο Κωνσταντίνος. Βλέπει ότι υπάρχει αγορά. Τη μουσική γράφει ο Κωνσταντίνος Αργύρης με τον Χριστόδουλο Σιγανό. Είναι ένα νησιώτικο δυνατό και το βίντεο έχει άρωμα Ελλάδας και καλοκαιριού. Αυθεντική σίγουρα μουσική από την Panic, αλλά και τη νέα του δισκογραφική εταιρεία, τη Διεθνής, το Pentagon Records. Το έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργύρης, συνεργασία με την Panic Records και αμερικανική Project Atlantic. Καταλαβαίνετε, θέλουν να πουλήσουν και στην Αμερική αυτόν τον ήχο. Είναι έξυπνη ιδέα. Στη μόδα φυσικά που έχει ξεκινήσει πάλι ποτέ και με τα νησιώτικα, όλο και δυναμώνει. Οι Καμπάνες θα παίζει πολύ το καλοκαίρι. Έχει ένα ολόκληρο άλμπουμ βέβαια. Θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια σιγά σιγά εδώ στον Μπράβο. Με νησιώτικο ήχο. Νησιώτικο ήχο έτσι. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και μια και βάλαμε νησιώτικο, να τα ψαγμένα ελληνικά νησιά για διακοπές μακριά από τα πάντα. Έτσι, γιατί κάποιοι δουλεύουν και περιμένουν έστω και 10 μέρες, μια εβδομάδα, 5 μέρες να φύγουν. Σας έχω και νησιά, νησάκια κοντά σε εμάς εδώ. Με παρθένες παραλίες, χαλαρούς ρυθμούς. Απόλυτη χαλάρωση. Και εδώ στο Ιωνιόνιο, μικρή παράδειση και στο Αιγαίο. Μακριά από τη φασαρία. Οθονή, αυτά τα διαπόντια νησιά ρε παιδί μου, Οθονή, Ερικού, Σαμαθράκη, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Η ζωή εκεί κυλάει με αργούς ρυθμούς. Η Οθονή είναι το μεγαλύτερο νησί, το έχουμε ακούσει, και το δυτικότερο άκρο της Ελλάδας, μαζί με τα στροφάδια φυσικά. Με καραβάκια από την Κέρκυρα εκεί πάτε στους Οθονούς και κολυμπάτε οπωσδήποτε στην Άσπρια. Ο Κάλαμος, το μικρό νησί αυτό που στη Λευκάδα ανήκει, είναι απέναντι από το Μύθικα στην Εντελοκαρνανία. Ξεχωριστή φύση, ατμόσφαιρα άλλες εποχές και μικρές παραλίες με λευκά βότσαλα. Αυτά είναι τα νησιά που θέλουμε. Αν πεις ότι πας σε ένα άλλο νησί, θες κάτι πιο ήσυχο από εδώ. Αν φύγεις Ιούνιο από τον Τζάντε ας πούμε, καταλαβαίνετε. Η Καστός, ο Καστός μάλλον, η μικρότερη κατοικήσιμη νησίδα εδώ στα Επτάνησα, είναι νότια από τον Κάλαμο. Με άλλα μικρά ταβερνάκια και παραλίες. Τα Τριζόνια εδώ στην Ιταία, στη Φωκίδα. Το μεγαλύτερο και κατοικημένο νησί του Κορνθιακού. Μόλις 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχει η έκταση. Πολύ ωραίο νησί τα Τριζόνια. Πέντε λεπτά από τις ακτές της Φωκίδας. Κατά πράσινο και άγνωστο πολύ σε αυτό το νησάκι. Ιδανικός προορισμός για όσους ξέρουν και αναζητούν την ηρεμία και τη χαλάρωση στις διακοπές τους. Η Φούρνη Κονσεών, που είναι αυτό, μεταξύ Σάμου και Ικαρίας. Είναι νησιά που αποτελούν τους Φούρνους Κονσεών. Με τις πρώτες εικόνες να λες λευκό μπλε με πράσινα δέντρα. Ανακαλύψτε τους φούρνους των Κορσεών. Οι Λειψοί τους ξέρουμε, τους είχαμε ακούσει ή που είχαν πιάσει τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Ένα νησί που μπορείτε να πάτε εύκολα από την Πάτμο. Πανέμορφο νησί με ωραία κλεισάκια. Αυτά για διακοπές Αυγούστου είναι ιδανικά, καταλαβαίνετε, είναι πολύ ήσυχα. Εντάξει, τον Αύγουστο έχει παντού κόσμο. Ψέριμος. Μιλάμε για απόδραση σε ελληνικά νησιά ήσυχα. Απόδραση πραγματική. Ανάμεσα στην Κάλυμνο και την Κο, η μικροσκοπική Ψέριμος. Παρθένες παραλίες και τοπίο πραγματικά που σε γαλινεύει. έτσι το τελευταίο αυτό νησί. Νησιά που μπορείς να αποδράσεις, να φύγεις από το τζάντε που θα από όλο και γεμίζει σιγά σιγά. Χαλαρά είμαστε ακόμα και Ιούνιο. Είναι ωραία εδώ στο νησί, αλλά μετά λίγο θες μια παρθένα παραλία, θες χαλαρούς ρυθμούς και αυθεντικές εμπειρίες. Σε μικρά νησιά με απόλυτη χαλάρωση να είναι εξασφαλισμένη λοιπόν, είτε σε Ιόνιο είτε σε Αιγαίο. Αυτά εδώ από μας. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να αφήσουμε και λίγο τον μπλα μπλα. Πάμε λίγο μουσικά. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια έρχονται εδώ στον Μπράβο. Διονύσης Φωμόνης μαζί με το Ακούνα Ματάτε. Εμείς θα πάμε εκεί για να κάνουμε μια απόδραση που είναι φοβερή παραλία με φοβερά νερά και ωραία κοκτέιλς στο αγαπημένο μας Μπιτσόμπαρο. Προορισμός στις Αλικές.
0: Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Ω, κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει ρε, το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Πρέπει να προστατεύουμε
6: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
8: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
9: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6.
10: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλει σουτζουκάκι. Βάζει και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
3: Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. Καινούριος Νίκος Μακρόπουλος φυσικά. Δυνατή επιτυχία. Επίθεση. Για τους φίλους μου στον Προφεσόρ που έχουν φουλ επίθεση, το Σταύρος και ο Δημήτρης εκεί πέρα, και άνοιξε ο Προφεσόρος και σας περιμένει για διάλειμμα εκεί στη Δεσίλα από τη δουλειά. Πριν πάτε σπίτι, τσιμπήστε ένα σουβλάκι. Και το βραδάκι και το απόγευμα μέχρι τις 1:30 ανοιχτό. Σουβλάκι φοβερό ζουμερό όπως παλιά. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα. Μπράβο Traffic. Διονύσης Πομόνης. Τρίτη 19 Μαΐου. Πάει και ο Μάιο σιγά σιγά. Και ακόμα εμείς ψάχνουμε το καλοκαίρι. Μας διάλυσε και ο καιρός. Γιατί κάπως θα είχε μπει μια κανονικότητα. Βέβαια στην πόλη τρίβουν τα χέρια τους που μπαίνουν οι ξένοι. Δεν πάνε στα beach. Στις παραλίες. Τέλος πάντων, κάνει κακό ο κακός καιρός, κάνει και κρύο, έτσι. Θα μπουν τα τριαντάρια ξαφνικά και εντάξει, τι άλλο να κάνουμε. Γκρίνια, κρύο, μία κάνει κρύο, μία κάνει ζέστη, κάτι διάμεσο θέλουμε. Πλέσσαστε μάρκετ μαζί μας, καλοκαιρινές προσφορές, εκεί θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Προσφορές δυνατές σε αντιλιακά Αμπρεσολέρ, Πισμπιν και στα προϊόντα Nivea Sun, έως και 30%. 12 καταστήματα πλέσσαστε μάρκετ. Για να δούμε λίγο τα αθλητικά τι γίνεται. Είπαμε χθες για την νέα εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ, ισχύει. Μόνο υπογραφές απομένουν. Για να δούμε η επιστροφή του Μουρίνιο στη Ρεάλ. Η Άρσεναλ είναι ένα βήμα πριν από το... πριν από την Premier League, πριν από την κατάκτηση της Premier League, μετά από 22 χρόνια, έτσι, από το 2004. Με Henry και Αρσέν Βενγκέν είχε πάρει το πρωτάθλημα η Άρσεναλ μετά πάρα πολλά χρόνια. Για να δούμε, κέρδισε την Μπέρνλι χθες 1-0. Ετοιμάζεται και το Μουντιάλ. Ακούγονται διάφορα. Κάτι έγινε εκεί με τον συμπαίκτη του Ταρεμή στην Εθνική Ιράν. Έμεινε ουσιαστικά εκτός Μουντιάλ, λέει. Μάλιστα, τιμωρία. Πρωτοφανής αποκλεισμός. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Είναι όλα σε ένα σκηνή, έτσι, καταλαβαίνετε. Από την Αγγλία έχουμε και άλλο ένα μπαμ. Το περιμέναμε, το λέει καιρό. Έχει συμβόλαιο βέβαια για ένα χρόνο ακόμα ο Γκουαρδιόλα από τη Σίτι. Θέλει να φύγει. Θέλει να αποχωρήσει. Μάλιστα. Μπάσκετ, περισσότερα από 8.000 εισιτήρια τελικά σε οπαδούς του Ολυμπιακού για το Final Four που ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Θα κερδίσει, μου λέει το τρόπαιο, στο ΆΚΑ. Το θέλει πάρα πολύ. Για να δούμε τι θα γίνει. Αυξημένα και τα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, στο Μαρούς συγκεκριμένα. Yes, you did. Είχαμε και το συγκινητικό τέλος του λεωφόρου. Στη μετέπειτα ιστορία, όταν είχε ήδη πάει στο Ολυμπιακό στάδιο και μετά ξαναγύρισε στη λεωφόρο, δεν τρελάθηκα εγώ. Αλλά υπάρχουν οι παλιές ιστορίες, μέχρι αρχή της δεκαετίας του 80, πριν πάει στο Ολυμπιακό στάδιο ο Παναθηναϊκός. Τότε ήταν αγαπημένη γειτονιά. Ίσως έπρεπε να το δουν, δεν ξέρω. Δύσκολα εκεί να φτιάξεις ένα μεγάλο γήπεδο μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Βοτανικός προσφέρει το περισσότερο. Πρέπει να κάνεις πολλά, δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το γήπεδο τώρα εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, είναι κλασικό παναθηναϊκό γήπεδο και οι γειτονιές εκεί πέρα στο κέντρο είναι παναθηναϊκές, κακά τα ψέματα. Αν και μένουν πλέον, έχει αλλάξει βέβαια και το κέντρο της Αθήνας, δεν είναι όπως παλιά, αλλά οι περιοχές αυτές ήταν κλασικές βαζελοφολιές. Γκίζη, Κυψέλη, ένα μεγαλώνει δίπλα στο λεωφόρο. Μάλιστα, έχουν να θυμούνται πολλά. Λοιπόν, πάμε σε ωραία λαϊκάσματα. Έχουμε Ιβάν Γκρέκο, έχουμε καινούργιο Νίκο Απέργη, έχουμε Πέτρο Ιακωβίδη. Έχουμε και Λένα Ζευγαρά εδώ στον Μπράβο. Μέχρι και τις 3, Διονύσης Φωμόνης. με το Monster Burger, ζουλιχτό ζωμερό, κάθε απόγευμα μέχρι τις 1.30 το βράδυ. Τα πιο νόστιμα μπέργκερ με φοβερή γλυκοπατάτα σας περιμένουν.
0: Παίζει Μπράβο.

0: στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic.

0: με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Λέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695048882.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
3: Έλα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: fm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Ωχ, κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο. 89,6.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.

0: Δάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.
3: Παίζει μπράβο.

0: ανεβάζει διάθεση.
1: Εμείς που τουλάχιστον προσπαθούμε να σας ανεβάσουμε τη διάθεση, γιατί συμβαίνουν πολλά και εδώ στο νησί. Δυστυχώς. Τρίτη ώρα εδώ στον Μπράβο και στους 89,6. Διονύσης Πομόνης, Μπράβο Traffic, Τρίτης 19 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούν. Προσοχή στον δρόμο, παιδιά. Προσοχή παντού. Οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι. Και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο χειρότερα. Όλο πιο θέλει πάρα πολύ υπομονή και πάρα πολύ προσοχή στον δρόμο. Τα πατίνια απαγορεύτηκαν, οι γουρούνες όχι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μην το πάμε στη Φαουμάρα, γιατί είπαμε να παίξουμε μουσική μετά. Κάναμε λίγο στην αρχή. Να, η Αττική τώρα έχει άλλα προβλήματα. Να, το φυσικό αέριο, τι κάνει η Γραέριο. Λέει αναφορά για οσμή στην Αττική. Εκεί Γλυφάδα, Νέα Σμήνη, παλιό Φάλιρο. Οχ, οχ, οχ, οχ. Κάτι τρυπήσανε εκεί, καταλαβαίνετε. Οχ, πάει και η Coca-Cola. Πήγε ο Κυριάκος στα εγγένεια της παραγωγής Coca-Cola 3Ε. Είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα. Οχ, πάει η Coca-Cola. Καλύτερα να την κόψουμε μετά. Μόνο αλκοόλ. Παχαίνουν τα αναψυκτικά αυτά, κακά τα ψέματα, αγαπημένα αναψυκτικά, αλλά έχει και ωραία αναψυκτικά με αλκοόλ. Αλκοόλ με αναψυκτικά σε πολύ καλές τιμές τώρα για τώρα το καλοκαίρι. Καλοκαιρινές προσφορές στα πλαίσια The Market. Και άλλα ψώνια φυσικά για εσάς που σχολάτε τώρα και πάτε προς το σπίτι. Μαναβική, κρεοπολία φυσικά και πολλές προσφορές και αντιλιακά. Θα πάμε παραλία. Θα πάμε Ακούνα Ματάτα αυτή την Κυριακή. Το Σάββατο θα φτιάξει ο καιρός. Βγάλετε τα καλοκαιρινά. Αν σας κάνει το μαγιό, αν θέλετε καινούριο, μην περιμένετε τελευταία στιγμή. Το Ακούνα Ματάτα έχει ανοίξει και σας περιμένει σε Αλικές, αγαπημένο μέρος, αγαπημένη μεριά, εκεί στο Εκκλησάκι. Ο Πούτιν και τα ρούβλια. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου.

Σνάκη, Έμιλι Μπάρις στους ανεμόμυλους στην Μυκόνου. Εμείς εδώ τι έχουμε, δεν θα έρθει η Έμιλι μετά. Γιατί ρε γάμο, το Έμιλι Τζάντε. Γιατί ρε παιδί μου. Κάποια δεσποσίνη, κάτι, το Χόλιγου. Λίγο Χόλιγου ρε παιδί μου, να πάρουμε λίγο ανάτσα. Ε, θυμάστε, τελευταία φορά που ήρθε κάποιος επίσημος ήταν η Βασίλισσα Σοφία ρε παιδί μου, η αδερφή του Κοκκού. Και φτιάξανε, και αναγκάστηκαν και φτιάξανε αυτό το... το ξύλινο εκεί πέρα στο Γέρακα για να δει τη χελώνα. Δηλαδή κάποιος τέτοιος να έρθει να φτιάξουν κάτι ρε παιδί μου, κάτι, να μην τζακιζόμαστε κάπου. Όχι ε. Οχ, οχ, οχ, οχ. Λένε πως θα έρθει ένα μεγάλο κουρασγυρόπλιο το Σαββατοκύριακο. Λέμε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα που θα δέσει, που θα κατέβει με ρωτάτε. Δεν είμαι του λιμανιού, εγώ είμαι του Σαλονιού. Αν και έχω κάνει αρκετά χρόνια στην παραλία εκεί. Αν πεινάτε, είναι ώρα για σουβλάκι, ωραίο. Και διαλυματάκι με μπυρίτσα στον Προφεσόρο, με ήλιο ωραία εκεί στον πεζόδρομο. Και πιο μεσημέρι και πιο απόγευμα. Μεγάλη Τρίτη είναι ακόμα. Χαλαρά πάρτε το, παιδιά. Ο Μάιος δεν θέλει 10 μέρες ακόμα να τελειώσει. Δεν τρέχει τίποτα. Χαλαρά είμαστε ακόμα. Πάρτε λίγο χαλαρά γιατί θα μπει κόσμος κάποια στιγμή. Δεν μπορεί. Είναι πιο. Τα πράγματα είναι πιο. Νάκι Τζοάν Κόλινς βλέπω εδώ. Αλλαγή στα μαλλιά της, στα 92 της ρε παιδιά. Τζοάν Κόλινς, αν είναι δυνατόν. Βγάζει νέα βιογραφική ταινία στην οποία φυσικά και πρωταγωνιστεί. Τζοάν Κόλινς, πω πω πω. Είναι αστεία. Και άλλα πολλά. Πάμε να ακούσουμε καινούργιο Νικηφόρο. Έχουν βγει πάρα πολλές επιτυχίες. Μου ζητάτε πάλι Δέσποινα Βανδύ. Θα το ξανακούσουμε το τη Ρούμπα. Να μ' αγαπάς και, και τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Έχουμε όμως ένα φοβερό κομμάτι, καλοκαίρι στην Ελλάδα, από Νικηφόρο. Να τα ακούσουμε γι' αυτό. Εδώ στον Μπράβο Πάντα, Διονύσης Πομόνης. Με το Smash Burger, εκεί στον πεζόδρομο, το πιο ζουλιχτό ζουμερό Smash Burger με φοβερή γλυκοπατάτα. Ανακαλύψτε το μέχρι τις 1:30 ανοιχτά. Φοβερά μπεργκεράκια εκεί στον πεζόδρομο της Δεσίλα. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, αυτό θέλουμε. Νικηφόρος, τον Μπράβο.

0: Νίκος Βέρτης, ανεβαστικός, είμαι μαζί σου. Ωραία εδώ στον Μπράβο. Συνεχίζουμε δυνατά. Places the Market. Με εκτόσεις στο νέο φυλάδιο, προσφορές που συμφέρει η τσέπη σας. Για τώρα το καλοκαίρι.
1: Αυτό που ζούμε μια συνήθεια.
0: Συνεχίζουμε μέχρι και τις 3. Μπορούμε να απολαύουμε για κανένα σουλάκι στον προφεσόρο, ό,τι πρέπει εκεί στον πεζόδρομο.

0: Μπράβο, 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
2: Μόνο μπράβο! Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: bravofm.gr.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε στο πολύ ωραίο ραδιοφωνικό μας παρεάκι. Θα περάσουμε τέλεια μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Δεν ξέρω τι να πρώτο συζητήσω μαζί σου. Έχω τα αστρολογικά, έχω ένα Μάη κούκλο. Το ξέρεις ότι αυτός ο μήνας έχει φεγγάρια που καθορίζουν πολύ τη ζωή μας και τις πράξεις μας. Δύο φεγγάρια, παρακαλώ. Είναι ένας ιδιαίτερος μήνας. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου έχει πάει πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, εγώ τον λατρεύω. Τον λατρεύω όχι επειδή γιορτάζω, τον λατρεύω γιατί είναι ωραίος ο Μάιος. Και κάνει και ωραίες θερμοκρασίες. Ακόμη τουλάχιστον δεν έχουμε καύσωνες, γιατί πέρσι το είχε χτυπήσει το σαραντάρι του, το μαγιάτικο, και είχα τρελαθεί. Σε πολύ πολύ λίγο αστρολογικές προβλέψεις έρχονται κρίσιμα γεγονότα σχεδόν για όλα τα ζώδια. Κανένας δεν θα την γλιτώσει. Γεγονότα όμως που θα φέρουν την αλήθεια στο φως, θέλεις δεν θέλεις. Λοιπόν, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για σένα, μόνο για σένα, να παίζω τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, αλλά και να συντονίσουμε, γιατί όχι. Θέλω λοιπόν να σου μιλήσω για μία τακτική που βλέπω τον τελευταίο καιρό, μία γένεια να παίζει παντού. Αλήθεια όμως, μία μορφωσιά, μία ότι ο άλλος δεν έχει παιδεία. Έβλεπα λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο story της Μάρες Λαουτάρη, που είναι φυσικά φίλη μου, είναι συνεργάτηδά μου άπειρα χρόνια, είναι life coach, η οποία είπε ότι όταν κάποιος σου μιλάει άσχημα, όταν κάποιος απευθύνεται σε σένα με προσβολές, το πρόβλημα είναι δικό του. Αυτή δηλαδή η συμπεριφορά δείχνει κάτι για εκείνον, δείχνει κάτι για τον τρόπο που μεγάλωσε, για τα προβλήματά του, για τα ψυχολογικά του. Οι προσβολές, παιδιά, και η αγένεια δεν είναι προσωπικές. Δεν φταίμε εμείς αν ο άλλος έχει μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο και δεν μπορεί να είναι ευγενικός. Για προσέξτε το λίγο.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα που νομίζω ότι μας καίει όλους. Τι είναι αυτό που παθαίνουμε? Εγώ θα σου πω και πότε ακριβώς μου συμβαίνει. Και θέλουμε γλυκό. Εμένα μου συμβαίνει μετά το μεσημεριανό ύπνο. Γιατί εννοείται ότι το μεσημέρι θέλω μία ξεκούραση, τέλος πάντων, ειδικά Σαββατοκύριακα, αλλά και καθημερινές. Όταν γυρίζω από τη δουλειά, ή αν έχω ξαπλώσει έστω και για 30 λεπτά, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο οργανισμός μου θέλει γλυκό. Αυτό βέβαια σύμφωνα με τους διατροφολόγους δεν είναι πείνα. Η επιλογή αυτή του γλυκού έχει να κάνει με την κούρασή μας. Δηλαδή δεν έχουμε ενέργεια και ο οργανισμός για να ανταπεξέλθει στην κούραση θέλει γλυκό, θέλει ντοπαμίνη. Τι σημαίνει όταν αυτό γίνεται συνέχεια, ότι θέλουμε δηλαδή ζάχαρη? Δεν κοιμόμαστε πολύ, δεν είμαστε χορτάτοι. Μπορεί βέβαια να σημαίνει ότι δεν τρώμε και καλά και ο οργανισμός πεινάει και φυσικά εννοείται θέλει ζάχαρη.

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια.

0: Για παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: αποκλειστικά στον Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, θέλω να πω την σοφία της ημέρας και όχι ακόμη τα ζώδια. Η σοφία της ημέρας λοιπόν είναι η εξής. Οι παντρεμένοι θέλουν διαζύγιο. Όσοι δεν είναι παντρεμένοι θέλουν αγάπη. Τα παιδιά βιάζονται να μεγαλώσουν. Εμείς τώρα που έχουμε μεγαλώσει θέλουμε να μικρύνουμε. Θέλουμε λίγο χρόνο ακόμη. Οι άγνωστοι διψούν για δόξα. Οι διάσημοι διψούν για ιδιωτική ζωή. Οι άνθρωποι που περπατούν όλη μέρα θέλουν ξεκούραση. Οι άνθρωποι με πρόβλημα υγείας και δεν μπορούν να είναι έξω θέλουν να βγουν, να περπατήσουν και να σηκωθούν έστω και μία φορά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ποτέ δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο. Εκτιμάμε την κάθε στιγμή για αυτό που μας προσφέρει η ζωή. Και ξέρεις τι γίνεται, πάντα θέλουμε το φαγητό του άλλου και ποτέ δεν καταλαβαίνουμε τη δική μας ευτυχία και τη δική μας χαρά. Αυτή ήταν η σοφία της ημέρας. Για σκέψου λίγο.

Ένα για τα θέλω σου, και ένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες που σκινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματά μου ήταν όσα είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να έρθεις όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε κοιμάσαι. Βλέπω

της. Ήταν χλωμή και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει στις που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: Τώρα και το μέσα στα μάτια σου κυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκολλήσανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θα χτίζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή. Βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στους άξιναν την πληγή. Γιατί μου κόστησαν πολύ και μου κατέστρεφαν τα.
1: Έλμαν σου έξω το μικρόφωνο. Πάμε να δούμε σε τι δεν πρέπει να χαλάμε την ενέργειά μας. Τι δεν πρέπει να παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Σταμάτα λοιπόν να δίνει σημασία σε κουτσομπολιά, σε φήμες, σε άστοχες φλιαρίες, σε ψεύτικους φίλους που νομίζω ότι πια καταλαβαίνουμε ποιοι είναι. Σταμάτα να δίνει σημασία στον φόβο της αποτυχίας και τόλμησε, ρίσκαρε. Σταμάτα να δίνει σημασία σε λάθη που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Όπως λέει και η φίλη μου η Λαουτάρη, ένα αυγό το οποίο έχει τηγανιστεί δεν ξετηγανίζεται. Αυτά είναι τα λάθη του παρελθόντος, ας τα ήσυχα πίσω σου. Μην δίνει σημασία στο ότι σκέφτονται οι άλλοι. Δεν σε ξέρουν, δεν ξέρουν τον αγώνα σου, δεν ξέρουν τα ταλέντα σου. Σταμάτα να δίνει σημασία σε αυτά που δεν έχεις. Εστίασε σε αυτά που έχεις και είναι πάρα πολύ μεγάλες ευλογίες. Σταμάτα να δίνει σημασία σε προσδοκίες της κοινωνίας. Οι δικές σου προσδοκίες, τα δικά σου τα θέλω, οι δικές σου επιθυμίες. Ποιες είναι? Βρες την αλήθεια. Βρες τον δικό σου εαυτό και κράτα γερά.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ξεκινάω σιγά σιγά τα ζώδια. Θέλω να σου πω ότι γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος. Φυσικά έρχονται και κάποια έτσι ξαφνικά γεγονότα να μας ταρακουνήσουν, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Κρυός, χαμογελάς ξανά, δίνεις βέβαια λίγο αγώνα στα επαγγελματικά, αλλά είναι για πάρα πολύ καλό σκοπό. Πάμε να δούμε τι κάνουν και οι Ταύροι. Οι Ταύροι βρίσκονται σε καλύτερη φάση, μεταμορφώνονται, διεκδικούν, γιατί όχι. Οι Δίδυμοι έχουν μια πολύ έντονη αίσθηση της ελευθερίας. Το μόνο που θέλουν είναι να είναι καλά και μόνοι. Οι Καρκίνοι θέλουν πάρα πολύ δέσιμο. Τα Λιοντάρια δείχνουν έναν εγωισμό. Οι Παρθένοι έχουν ανάγκη να ελέγχουν τα πάντα στη ζωή τους αυτή την περίοδο. Ηρεμήστε και λίγο. Ενώ τα υπόλοιπα ζώδια θα τα πω στην κορυφή της ώρας. Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Λέλη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci και...

Ποτακουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στην δεύτερη μας ώρα, στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να μου είσαι καλά. Αυτός ο Μάιος έχει τα δώρα του, έχει τις εκπλήξεις του, έχει τις αποκαλύψεις του, έχει τα έσοδά του, έχει και κάποια έκτακτα έξοδα και έχει και δύο απίστευτα φεγγάρια. Πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν τα αστρολογικά μας. Ζυγός, γοητεύεις, ηρεμείς, ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου και κάτι δυσάρεστο που ίσως συμβεί σε βγάζει από την ζώνη ασφαλείας, αλλά είναι για καλό σου. Σκορπιός, υπάρχει μια ένταση σε σχέση, σε δουλειά, στα πάντα. Τοξότης, επιζητάς ελευθερία. Εγώκερος, λίγο τα πράγματα στα ερωτικά έχουν ψυχράνει, μάλλον ευθύνεσαι εσύ που δεν λες ξεκάθαρα τι θέλεις. Υδροχός, υπάρχει μια απόσταση με τους ανθρώπους που αγαπάς. Ιχθύς, έντονο συνέστημα, διεκδικείς στον έρωτα, διεκδικείς στη δουλειά. Αυτά είναι τα αστρολογικά μας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, γιατί έρχεται και ένα καλοκαίρι επεισοδιακό αστρολογικά μιλώντας.

Υπάρχει μία τάση το τελευταίο καιρό που λέγεται κοινός κουμπαράς. Αυτή η νέα τάση επικρατεί σε κάποιες παρέες. Φυσικά πρέπει να τηρηθούν οι χρυσοί κανόνες. Υπάρχει λοιπόν μία πραγματικότητα. Είναι κάτι πιο βαθύ από ένα απλό τρίκι για να πληρωθεί ο λογαριασμός στο επόμενο τραπέζι. Είναι μία έμπρακτη δήλωση εμπιστοσύνης και μία προσπάθεια να κτιστεί μία κουλτούρα κοινής αυθονίας ανάμεσα σε ανθρώπους που επιλέγουν να πορεύονται μαζί. Να τη δούμε λίγο αυτή την τάση. Λοιπόν, τελευταία, οι παρέες πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, υιοθέτοντας μια τάση που κάνει θράψη στα social media και αλλάζει τα δεδομένα στις βόλτες. Στην ουσία πρόκειται για έναν κοινό κουμπαρά, στον οποίο μια ομάδα φίλων, κολλητών, συναδέλφων καταθέτει χρήματα σε μια βάση εβδομαδιαία ή και μηνιαία. Να καλύπτονται δηλαδή εκεί τα κοινά έξοδα από το κυριακάτικο μπραντς και τα δώρα γενεθλίων μέχρι και τις καλοκαιρινές διακοπές. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι πάρα πολλά άτομα κάνουν οικονομία και αντίο το άγχος. Κτίζει αυτό βέβαια και μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και κοινής αυθονίας. Βέβαια, προσοχή, ποιους εμπιστεύεσαι σε αυτή την τάση, ε?

πάμε και στη συνταγή της ημέρας. Μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Το έχω πει ότι όσο τώρα έτσι περνάμε στην άνοιξη και στο καλοκαίρι, θέλω εξαιρετικά εύκολες συνταγές. Δεν θέλω να καθόμαστε με τις ώρες στην κουζίνα. Δεν έχουμε χρόνο, παιδιά. Δεν είναι μόνο ότι ξεκινήσει ζέστη. Θέλω δροσερά πιάτα, θρεπτικά βεβαίως, γιατί προσέχουμε και την υγεία μας, προσέχουμε και τη διατροφή. Αλλά δεν θέλω πάρα πολλές ώρες να χάνουμε από τη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία μακαρονοσαλάτα. Θα χρειαστούμε 160 γραμμάρια πένες, ομή μέτρηση, 2 κουταλιές του γλυκού γεμάτες, έτσι, 2 κουταλιές του γλυκού γεμάτες πέστο βασιλικού, 2 κουταλιές της σούπας κρέμα μπαλσάμικο με στέβια, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 1 ολόκληρη μοτσαρέλα σε κυβάκια και ντοματίνια όσα θέλεις. Μπορείς να επιλέξεις μακαρόνια που είναι πιο πλούσια σε πρωτεΐνη για καλύτερο κορεσμό. Μπορείς φυσικά να προσθέσεις και κοτόπουλο, σολομό, τόνο, αυγό, όσπρια ή τόφου. Είναι πανευκολάκι. Τα βράζεις τα μακαρόνια. Πολύ εύκολο, όχι και πάρα πολύ. Εντάξει, βάλει και λίγη μοτσαρέλα. Σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμη σαλάτα. Τη βράζεις λοιπόν τις πένες και βάζεις όλα αυτά τα υλικά. Το πέστο βασιλικού, την μπαλσάμικο, την κρέμα, το λίγο ελαιόλαδο, τη μοτσαρέλα σε κυβάκια και ανακατεύεις πάρα πολύ καλά, κάνεις κρέμα και βάζεις μέσα τις πένες. Και από πάνω τα ντοματίνια, ίσως και το τόφου, ίσως και το κοτόπουλο. Καλή όρεξη!

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Παίζει μπράβο.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Κάπως έτσι επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη στον αέρα. Και βέβαια πάμε να δούμε ποιες τροφές είναι αυτές που μας δίνουν πάρα πολύ γερά κόκαλα. Είναι τροφές που δεν είναι απλά υγιεινές, αλλά στοχεύουν σε πάρα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Ύπνο, μνήμη, πέψη, οστά και συνολική ευεξία. Υπάρχουν τροφές λοιπόν που είναι σαν φάρμακα και δίνουν ωραίο ύπνο, καλή μνήμη, καλή συγκέντρωση, σωστή πέψη και δυνατά οστά. Γερά οστά, σημείωσε, σαρδέλες, ταχίνι, γιαούρτι, καλός ύπνος. Πρέπει να πιούμε λίγο χαμομήλι πριν, να φάμε ένα ακτινίδιο, είναι εξαιρετικό. Καλά, εγώ ακτινίδια τρώω πάρα πολλά. Αμύγδαλα και κεράσια, που είναι και η εποχή τους. Πάμε στα δυνατά μαλλιά. Μπορούμε να έχουμε κολοκυθόσπορους, αυγά, φακές, γλυκοπατάτα. Αν θέλουμε να έχουμε γερό σηκώτη, πράσινο τσάι, μπατζάρια, που είναι η εποχή τους, το Μάιο βρίσκουμε πολύ ωραία μπατζάρια, σκόρδο και κουρκουμάς. Γερές αρθρώσεις, λιπαρά ψάρια, ελαιόλαδο, κουρκουμάς και μούρα.

πολλές φορές συζητάμε στην παρέα ότι η ζωή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, με την έννοια ότι την έχουμε φορτώσει πολύ εμείς. Πάμε λοιπόν, και μιλάω για αντικείμενα, πάμε λοιπόν να αποχωριστούμε πράγματα που καλώς, κακώς τα έχουμε στο σπίτι. Κουτιά από συσκευές. Αν ανοίξεις μια αποθήκη, ένα πατάρι, ένα ντουλάπι, θα βρεις σίγουρα άπειρα κουτιά από κινητά, μικροσυσκευές, παπούτσια. Αυτό το μπορεί να το χρειαστώ κάποια στιγμή, ξέχνα το. Δεν θα το χρειαστείς ποτέ. Αν θέλεις, μπορείς να πετάξεις τα παλιά καλλιντικά, τα οποία λήγουν και φυσικά δεν εξυπηρετούν πουθενά. Βάλε χεράκι και στην κουζίνα. Εγώ, παιδιά, έχω άπειρα τάπερ. Βάλε χεράκι και σε παλιές αποδείξεις. Πέτα ρούχα. Πέτα παπούτσια. Τώρα θες να το πάω και στο συναισθηματικό κομμάτι. Το ξέρεις ότι στη ζωή μας μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο, ανοιγόμαστε πάρα πολύ, λέμε πάρα πολλά προσωπικά και τελικά πρέπει να πες και γίνει ένα γερό ξεκαθάρισμα. Πέρα από το σπίτι μας, πέτα παλιά αντικείμενα, παλιά φωτιστικά, παλιά χαλιά, φλοκάτες, μαξιλαροθήκες, εντόνια. Κάνε ένα restart παντού. Ξεκίνα από το σπίτι, φτάσε και στην καρδιά σου.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για σήμερα, ελάχιστα λεπτά πριν ανοίξω την πόρτα στο στούντιο και σου πω αντίο. Όχι αντίο, είστε πανηδίν, γιατί θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα την άλλη εβδομάδα. Και βέβαια να πούμε και μια παραδοχή, δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη. Τα άτομα τα οποία ενοχλούνται από ήχους μασήματος τείνουν να έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνα. Τέλειο, είναι απλά τέλειο. Άτομα λοιπόν που είναι πολύ πιο ευαίσθητα σε επαναλαμβανόμενους ήχους, το έχω αυτό πάρα πολύ, με εκνευρίζει αφάνταστα, μπορεί να είναι χτύπημα, μπορεί να είναι μάσημα, μπορεί να είναι ρουθούνισμα. Αυτά τα άτομα λοιπόν, αυτά τα άτομα που ενοχλούνται διαθέτουν πιο ξημένη αντίληψη και επεξεργάζονται τα ερεθίσματα διαφορετικά. Έχει συνδεθεί λοιπόν με αυξημένη δημιουργικότητα, καλύτερη επιλύση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση. Το μυαλό τους εντοπίζει λεπτομέρειες που οι άλλοι αγνοούν. Έτσι, την επόμενη φορά που θα ενοχληθείς από τέτοιους ήχους, θυμήσου ότι ίσως λειτουργείς σε πιο υψηλό επίπεδο. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Να προσέχετε, φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλιά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.

0: η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσει.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48-882.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
6: Daily Couscous.

0: Και να είμαστε, και είμαστε εδώ. Έπαθε και φιλικό κοπέλα απέναντί μου. 19 του Μάη και ένα τελικό κουζίνι στην παρέα σου. Να ξεφτάνει και η γιορτή σου σιγά σιγά.
1: Ε.
0: 21.
1: Ναι.
0: Γιορτάζεις.
1: Ναι.
0: Ελένη, δεν λέγεσαι. Δεν σου έχουν φωτίσει έτσι. Κοπέλα.
1: Ναι, ξέρεις τώρα, εγώ δεν. Δεν έχω συνηθίσει να μου λένε χρόνια πολλά στη γιορτή μου.
0: Α, και τι σου
1: μου λέει. Μου λέει, με παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο. Όχι, μου παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο, χρόνια πολλά παιδί μου. Θα με θυμίσει την αδερφή μου, μου και αδερφό μου. Άντε οι καμισίες που θα έχω αυτό.
0: Δεν θυμούνται γενικά.
1: Όχι, ρε.
0: Λόγω του ότι θέλει.
1: Λόγω του ονόματο, ναι, ποτέ δεν με θυμόντουσαν.
0: Δεν ανεβάζει το πρωί, ευχαριστώ πολύ για τι ευχέ σα
1: για να ξεκινήσουν. Κάποια στιγμή είχα ανεβάσει, να ξέρετε, με λένε Ελένη. Αυτό, μία που μου στείλανε, μία που το χρόνο το ξεχάσανε. Που το λέω, να σου πω κάτι στην κασέλα μου.
0: Κάθε χρόνο, υποσυνείδητο το ξεκινήσαμε και την καρπίνα.
1: Να μπείτε υποσυνείδητό σα, παιδιά.
0: Είναι στην παρέα μα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο λοιπόν. Ένα μασούτη φυσικά είναι εδώ, γιατί με το μασούτη μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Κάνει τα ψώνια σου στι καλύτερε τιμέ, έχει τη μάσκα, συμμετέχει με μεγάλου διαγωνισμού και μεγάλες σκληρώσεις για πολύ ωραία δώρα και μην ξεχνάς ότι παίρνεις και instant εκτόσεις. Δηλαδή πέρα το ότι μαζεύεις πόντους και παίρνεις 6 ευρώ για κάθε 200 πόντους, πάρα πολλά προϊόντα έχουν έξτρα έκπτωση μέσω της Mastercard. Ένας μασούτης προσβάσιμος σε όλους, ένας μασούτης μπορείς να ανακυκλώσεις λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, τα πάντα, γιατί το μασούτη είναι ενδιαφέρει για το ενεργειακό αποτύπωμα που φέρνουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ θα ακούσουμε αποκλειστικά. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι στο YouTube κανάλι του Daily Couscous υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο με τελευταία καλεσμένη την Αναστασία και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που μπορείς να δεις και να απολαύσεις.
1: Και έρχεται κιόλας κι άλλο.
0: Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος πήγε και τον είδε, να σου πω, το προηγούμενο Πούσουκου. Γενικότερα πήγα παντού. Είδα και την Eurovision. Πήγα, είδα και τον Πέτρο και τη Ρία. Εγώ βέβαια τους είχα δει και τον Φίλιππο, ο οποίος Φίλιππος βγάζει και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ο Φίλιππος είναι FY, για να είμαστε έτσι πιο συγκεκριμένοι. Αλλά βγάζει ένα πολύ ωραίο. Μου βάλε δηλαδή και άκουσε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί τον είδα λίγο πίσω στο Κομαρίνι. Θέλω να σου πω επίσης ότι μου αρέσουν πάρα πολύ πλέον τα μπουζούκια, ειδικά όταν έχουν φαγητό. Γιατί εγώ επειδή δεν πίνω, τουλάχιστον πάω και τρώω. Έχουν πολύ ωραία μπέργκερ, έχουν πολύ ωραία πράγματα και είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Γενικά έχει αλλάξει λίγο το.
0: Έχει γίνει. Παλιά είχε, στο ένα του, να πούμε, θυμάμαι, είχε σούσι. Στο ένα που ήταν, πήγε να φέρει μια τεράστια πιθανότητα σούσι.
1: Και στο Ήτον δεν είχε.
0: Στο Ήτον δεν έχω πάει.
1: Όχι,
0: έχω πάει. Πήγα και φέτος, είδα τη Λίλα. Αλλά εννοώ δεν έχω ιδιαίτερες επαφές και σχέσεις με το επιχειρηματικό κομμάτι του Ήτον, οπότε
1: νομίζω
0: δεν με προσέχω.
1: Νομίζω
0: τόσο.
1: Ότι είχε. Είχε μόνο. Τέλος πάντων, και εγώ δύο φορές έχω πάει. Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω.
1: Anyway.
0: Anyways, Peggy Zina έρχεται, άμυνα και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Χρυσίδα Καγκούτη, πες και θα έρθω. Εν τω μεταξύ, βλέπω τη Χρυσίδα Καγκούτη και θυμάμαι και ένα υπέροχο φεστιβάλ, Κολίνε Sound Festival,
1: βέβαια,
0: που είναι στο χωριό Κολίνε, στην καρδιά τη Αρκαδία. 29, 30, 31 και 1η του Ιούνιου. Και είναι οι πάντε. Είναι ο Απόνη, η Χρυσίδα, η Ματουλέη Ζαμάνη.
1: Όλα τα εστιαλωμένα.
0: Λεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνο Βλάχο, Πάνο Μουζουράκη, Ρία Ελληνίδου, Χαραβέρα, Μακη Σίγκο. Όλοι, τα πάντα όλα. Έχει ελεύθερο κάμπινγκ, έχει πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις.
1: Και για τα παιδιά σας επίσης.
0: Πολύ ωραίο και διαφορετικό. Και ξέρεις, όλες αυτές οι ενέργειες, γενικότερα, όσο έχουμε και ωραίες ενέργειες, οι οποίες δεν κοστίζουν και μια περιουσία να τις κάνουμε.
1: Όχι,
0: είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα είμαστε σε μια περίοδο καλοκαίρι. Θέλουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, κάνουμε και μια έτσι μην οικονομία. Κάνουμε και τις διατροφές μας, να βγούμε στην παραλία, να είμαστε φέτες.
1: Αυτό, Παναγίτσα μου. Με τις διατροφές.
0: Δεν πρέπει να το πω.
1: Άσε μου το πω.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Αποκλειστικά στον Μπράβο. Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.
1: Daily Couscous.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλικο κούζινε στην παρέα σου και μια και ανοίξαμε λίγο το θέμα με το καλοκαίρι. θέλω να μου πείτε, εσεί μπαίνετε σε μία. Δηλαδή, εγώ α πούμε, σκέφτομαι τώρα. Έχω να βγω σε μία παραλία και να μην τρομάξω του ανθρώπου.
1: Α, είμαστε στην Παναγία, ότι τρομάξει και του ανθρώπου να βγει στην παραλία. Εγώ το σκέφτομαι παρόλο αυτό. Δεν σκέφτομαι, ξέρει τι. Δεν ξέρω ακριβώ. Και γιατί το κάνουμε τώρα, και αυτό τον εαυτό μας πολλές φορές σκέφτομαι.
0: Να βρούμε τον εαυτό μας.
1: Ναι, γιατί το κάνουμε αυτό, δεν τα έχουμε βρούμε τον εαυτό μας,
0: όχι,
1: και μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Εσύ δεν έχεις βρούμε τον εαυτό σου.
1: Όχι, σε αυτό το πλαίσιο, ούτε λίγο. Ναι. Ούτε λίγο. Είμαι φημισμένη.
0: Γενικότερα νομίζω ότι μπαίνουμε σε κάποια στερεότυπα. Αλλά δεν είναι μόνο τα στερεότυπα, παιδιά. Είναι και το. Ρε, παιδί μου. Όταν είσαι λίγο πιο αδύνατος, λύνει λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στα ρούχα. Τουλάχιστον σου πω ότι βρίζω εγώ. Πιο εύκολα να βρει τα ρούχα, πιο ωραία να κάθονται πάνω σου. Θα μου πει πάλι να έχει το κομμάτι προτύπων. Εντάξει, με αυτά έχουμε μεγαλώσει, τα κάνουμε το.
1: Ναι,
0: δεν φταίω εγώ για το πλαίσιο. Σε αυτό βρέθηκα, δεν το επέλεξα εγώ.
1: Σίγουρα. Υποθετικά όμως αυτά τα πρότυπα έχουν μπει σε μια διαδικασία εδώ και τα τελευταία χρόνια και αλλάζουν.
0: Αλήθεια.
1: Είπα υποθετικά. Ούτε λίγο δεν το πιστεύω.
0: Ούτε λίγο. Απλά είμαστε πάρα πολύ ωραίοι υποκριτές.
1: Και σα πω κάτι, συνειδητοποιώ ότι επιστρέφει πάλι αυτό το πάρα πολύ σκηνή.
0: Το σκηνή πάρα πολύ σκηνή δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ... Δηλαδή δεν θα ήθελα ούτε για μένα να είμαι έτσι, αλλά ούτε μου αρέσουν και οι άλλοι άνθρωποι να είναι σε αυτή την κατάσταση. Κατάλαβες. Εσύ βέβαια καλά κάνεις και το υποστηρίζεις γιατί είσαι η ίδια.
1: Εγώ...
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίρον για τραγούδι έπεσε κάτω. Ολοκαίρον για τραγούδι και έρχομαστε.

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία.
1: Ναι, η το οποία... γειτονιά βρέχει. Εδώ είμαστε λοιπόν, η οποία έχει. Είναι, το ψάχνουμε τον μπαλάκι. Το βρήκε τον μπαλάκι σου.
0: Εντάξει, έχω πάρει μια μπάλα η οποία. Αυτή είναι που δεν ξέρει το TikTok. Κάνει μασά στο σώμα. Εν τω μεταξύ, έχουμε γίνει πια θύματα του καταναλωτισμού. Όσο δεν πάει.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που με αυτήν κάνει. Βρίσκει τα trigger points, τα λεγόμενα, α πούμε. Και πα το βρίσκει.
0: Εντάξει, ήδη ακούσαμε Αναστασία. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο με την Αναστασία.
1: Εννοείται.
0: Στον αέρα, στο YouTube. Φυσικά να το μπείτε, να το δείτε.
1: Τα έχει πει τι ωραία το κορίτσι αυτό.
0: Τα έχει πει πολύ καλά. Έρχονται και άλλα. Έχουμε δουλίτσα πολύ μπροστά
1: μα. Με ψωμάκι, το ξέρετε αυτό.
0: Λοιπόν, λάθος, Ηλίας Βρετός, ολοκληρώνει το τραγούδι, το ακούτε. Και πολύ ωραία διασκευή. Έτσι, για τους λίγο πιο ψαμένους, θα καταλάβετε ότι είναι διασκευή.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός, η οποία σκίζει και αυτή. Την είδα την Κυριακή, την είδα εγώ στο Ρωμαίο. Γιατί ναι, κάνει, τώρα είναι κάποιες μέρες που κάνει τριήμερα. Και έχει κάνει παραπάνω πράγματα. Γενικότερα όμως νιώθω ότι επειδή έχουν ξεκινήσει και τα συνευλιακά και όλα αυτά, είμαστε σε αυτό το mood πλέον.
1: Το συνευλιακό το mood.
0: Έτσι νιώθω. Έτσι θα ρω. Υπάρχουν τα μαγαζιά, εντάξει, τώρα σιγά σιγά αυτή τη βδομάδα κλείνουν και κάποια. Κλείνει ο Νίκος Απέργης με τη Ζώζεφιν.
1: Ναι, κλείνει ήταν...
0: ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Δέσποινα Βανδύ. Ανοίγει ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν. Αλλά Σάββατα Κυριακές, ενώ πέρυσι ήταν Παρασκευή Σάββατο.
1: Και θα είναι και Μαλού μαζί του, οπότε είδα.
0: Πολύ ωραία. Και μου αρέσει πολύ και το καινούργιο τραγούδι της Μαλού.
1: Το Παγκάκια, ναι, και εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει.
0: Είναι και ωραία φωνή, βέβαια, η Μαλού, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Και είναι και πολύ ωραίο πλάσμα η Μαλού. Είναι
0: τόσο πολύ, δεν την ξέρω.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ.
0: Δεν την ξέρω ιδιαίτερα.
1: Και να ξέρει ότι είναι και ισούργελο. Με την καλή έννοια το λέω, πώς είμαστε, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το πράγμα, τελείως.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ θετικό όλο αυτό που έχει
1: Όχι, θα σας το εξηγήσω. Πάμε να συνεχίσουμε.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
9: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
10: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα εκπομπή μόλι ξεκίνησε.
1: Παιδιά, δεύτερη ώρα εκπομπή μόλι ξεκίνησε. Ένα daily throwback έρχεται σε πάρα, πάρα πολύ λίγο. Επειδή σα άφησα με τον απόϊχο τη Μαλού που έλεγα ότι είναι σουριέλο. Ναι, είναι, έχει πάρα πολύ χιούμορ αυτό το κορίτσι. Πάρα πολύ χιούμορ. Αυτό σακάζεται συγκλονιστικά. Και εμεί έχουμε περάσει, έχουμε κάνει 4 μήνε σεζόν παρέα. Δουλεύαμε, τραγουδούσαμε στην Πάτρα.
0: Στο Χάραμα.
1: Στο Χάραμα. Και έχουμε περάσει. Δεν πάει το μυαλό σου τώρα. Εντάξει, ήμασταν σε ένα καμαρίνι δυο μα και τα δωμάτια μα δίπλα-δίπλα γιατί μέναμε μαζί. Πήγαινε ερχόμαστε. Τώρα μιλάμε για συγκλονιστικά σκηνικά. Έχω μείνει με τα μάξι μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μετά τις συνεργασίες κρατάτε επαφές?
1: Εγώ με τη Μαλού έχουμε κρατήσει επαφή. Ναι. Γενικά έχω ανθρώπους με τους οποίους κρατάω επαφές. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σα πω στην πορεία. Θύμησε μας που μια
0: ιστορία. Ένας Μαζούτης φυσικά είναι
1: στην παρέα μας. Θύμησε μας πως στην πορεία που έμεινα με τα μάξι μου στο πημόσιο του πατέρα μου και ήταν η Μαλού στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα σα το πω μετά. Ένας Μαζούτης είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Ένας Μαζούτης είναι εδώ για εσάς αλλά και για εμάς. Ένας Μαζούτης, παιδιά, 50 χρόνια παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα, ούτε δέκα. Ούτε δέκα, ούτε είκοσι. Ούτε τριάντα. Είναι όλο 50 ολόκληρα.
1: 50, μισό αιώνα. Μισό αιώνα ο Μαζούτης λοιπόν είναι δίπλα μας.
0: Μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση. Σημαντικό κι αυτό.
1: Ακριβώς. Και τα μισά του μισού, δηλαδή 25 χρόνια, η Mastercard είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας που έχετε. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Τα μισά του μισού είναι το 10,5.
1: Τα μισά του μισού. Όχι, τα μισά του μισού αιώνα. Εντάξει, σας έκαψα τώρα. Πώς σας φάνηκε? Λοιπόν, αυτό είναι ο Μαζούτης. Αυτή είναι η μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σου. Πας στο ταμείο τη ΦΠΑΣ, παίρνεις πόντους για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σου. Με καταρτισμένο προσωπικό, σε οποροπολείο, ηθοπολείο και κρεοπολείο. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε με το daily μας, το throw, το back μας. Εντάξει.
0: Έτσι. Θα γίνει ένας χαμός. Πρόσεχε καλά, Νίκος Βέρτης έρχεται.

0: Νίκο Απέρη και την Αφιλεώνης, μια πολύ ωραία συνεργασία. Ένα διαφορετικό έτσι, μου θύμισε λίγο Ed Sheeran.
1: Ναι, shape of έχεις you, δίκιο.
0: Λίγο
1: έχεις
0: τέτοια
1: δίκιο,
0: κατάσταση. Έτσι, με ταξίδευσε έτσι ναι. Όμορφα σε αυτό. Θέλεις να πεις που οι άνθρωποι
1: Βεβαίως. Daily Couscous στο Facebook, Daily κάτω παυλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις προτάσεις σας για τα throwback. Τώρα είναι η σειρά του Παναγιώ.
0: Λοιπόν, βέβαια είναι η σειρά μου. Θα σε πάω όχι πάρα πολλά χρόνια πριν, θα σε πάω το 16.
1: Το 16,
0: 10 χρόνια πριν,
1: okay.
0: 10 χρόνια πριν λοιπόν, ένα τραγούδι που έγραψε γυναίκα η ερμηνεύτρια, ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου.
1: Ναι. Πρέπει να μου πεις γυναίκα ή άντρας. Μου πεις γυναίκα ή άντρας.
0: Είναι γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Λοιπόν, απλά θα αποφύγω κάποιες λέξεις, θα αφήνω κάποια κενά γιατί είναι τίτλος τραγουδιού.
1: Τι λες ρε Παναγιώτη. Ναι. Ούτε καν.
0: Ούτε καν.
1: Εγώ ρε, δεν σου είχα βάλει τη βύση και είχα ξεκινήσει κατευθείαν με το τίτλο του τραγουδιού.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Ναι, απλά το ξέρω άνθρωπος.
1: Δεν το ήξερε άνθρωπο. Τι λε καλά.
0: Ποιο έχει βρει έτσι.
1: Θα το θυμηθώ ποιο είναι.
0: Τρέπομαι να ζητήσω συγγνώμη, τρέπομαι να σε δούμε στα μάτια ποιο.
1: Όχι, το τρέπομαι.
0: Όχι.
1: Δεν θα βάλω ξανά. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάμε.
0: Δεν το κλέβω εκκλησία, αλλά τέλος πάντων. Ένα κουπλέ έχει. Σαν αλυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω.
1: Αυτό ήταν.
0: Έχει ένα κενό εδώ. Θα με οδηγήσει σε γκρεμό. Δεν θα νικήσω.
1: Παπα, περίμενε.
0: Ήμασταν ίδιοι μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί. Έκανες πίσω. Δεν το βρίσκεις. Θα σου πω τώρα. Πραγματικά δεν έχει άλλο κουπλέ.
1: Έχεις φάει κάποιες λέξεις.
0: Έχω φάει ένα κομμάτι που είναι το τίτλο του γουδιού που σου είπα μόνο.
1: Σαν αλυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο.
0: Με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Κενό. Θα μου οδηγήσει σε γκρεμό. Δεν θα νικήσω.
1: Περίμενε αυτό κάτι μου λέει.
0: Είμαστε ίδιοι μια ζωή. Μα δεν αλλάξαμε μαζί. Έκανες πίσω. Ένα είναι πανεύκολο το αυτό.
1: Όχι, δεν είναι πανεύκολο γιατί μου έχει φάει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Μέσα μου έχω.
1: Αλεξής Βρογγυλέκο.
0: Ναι. Σε ένα λυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο.
1: Το μέσα μου έχω τι.
0: Μέσα μου έχω κενό. Ο κενό, κενό, ενώ δεν λέω τι είναι.
1: Μέσα μου
0: σε
1: έχω.
0: Σε
1: ένα
0: λυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο. Πρέπει. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Μέσα μου έχω κενό. Θα μου οδηγήσει σε γκρεμό, δεν θα νικήσω. Ήμασταν ήδη μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί, έκανε πίσω. Άμα το βρει, δεν σου πω.
1: Μέσα μου έχω. Θα σκάσω τώρα. Μέσα μου έχω.
0: Μέσα μου έχω.
1: Κάτι μου θύμισε αυτό. Μέσα μου έχω.
0: Ηλένια, είσαι τραγική. Αυτό που μόνο θέλω να σου πω. Το με πολύ αγάπη όμως.
1: Σαν αλυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο.
0: Σκλάβο.
1: Και είναι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Μέσα μου έχω. Είναι πολύ γνωστή.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, κάνει δηλαδή πτυχία. Ωα, το παντεύουλα, έτσι.
0: Δεν είναι η Άννα Βύση, okay. Αν με ρωτά.
1: Όχι, ναι, το καταλάβει αυτό, δεν θα ήταν η Άννα Βύση. Βύση. Και είναι το 2016.
0: Mm. Μην φτάσουμε το 16-26 χρόνια να φάμε το βρούμε.
1: Ωραία, ποιο είναι το ρεφρέν, Παναγιώτη. Ποια είναι η λέξη που δεν μου λες.
0: Είναι ότι δεν είναι στο βιβλίο, φτιάξει που δεν σου λέω.
1: Ποια, ωραία, ποια είναι.
0: Μέσα μου έχω ένα θύμο, σαν αλυσίδα στο λαιμό. Με θέλει σκλάβο.
1: Κάνει
0: κακό
1: τώρα.
0: Στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό
1: να το,
0: να το προλάβω.
1: Δεν είναι τρέλα ούτε. Αυτό δεν μου το πες.
0: Αυτό είναι το ρεφρέν. Το ρεφρέν θα σου πω. Κατάλαβες.
1: Γι' αυτό είχα κολλήσει άλλη στο λόγο να θέλει να κλάβει.
0: Εντάξει. Λέω θα το βρει, λέω κλέβω κλησία.
1: Όχι, όχι, δεν
0: είναι. Κοπέλα θα το βρει χτες. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Πάολα, έτσι. Το πούμε. Και αυτό Πάολα, λοιπόν, θυμός.

0: Οικονομόπουλος, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, είναι αντίληκος κόσμος είναι στην παρέα σου, εδώ είμαστε.
1: Μιας και λέγαμε για τον Νίκο Οικονομόπουλο, μιας και ακούσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο. Διάβαζα και κάναμε και τη συζήτηση αυτή μεταξύ μας, που έκανε μια δήλωση. Ναι, και έλεγε ότι πριν από εμένα, λέει, δεν θυμάμαι κάποιος να μιλούσαν ανοιχτά για την πίστη τους.
0: Ναι, έχει ένα δίκιο. Αλλά θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι το είπαμε. Όχι, νομίζω το είπαμε και μεταξύ μας. Ναι. Νομίζω ότι γενικότερα. Αυτό που λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι οκ. Okay. Απλά θα πω ότι γενικότερα νομίζω ότι οι περισσότεροι μιλήσαν ανοιχτά για την πίστη τους και όλο αυτό μετά την προβολή τη σειρά του Παϊσίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ κόσμο γενικότερα στον τρόπο.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ πάντως και τον Γρηγόρη Νότουλο να μιλάει για την πίστη του.
0: Κοίτα, γενικότερα, εγώ θυμάμαι πάρα πολλούς αθλητές που μιλάγαν πάρα πολύ για την πίστη τους και το πόσο πολύ τους βοηθάει αυτό το πράγμα. Και κάποιοι από αυτούς μπορούν να έχουν κατηγορηθεί κιόλας ότι.
1: Καλά, και ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει κατηγορηθεί.
0: Ναι, καλά, ο Νίκος Οικονομόπουλος νομίζω περισσότερο έχει κατηγορηθεί στο ότι συνέδεε την πίστη του και με το ότι είναι παραδοσιακό άντρα, να είναι γυναίκα σπίτι κτλ. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο έπαιρνε μπάλα και το σκεφτικό, γιατί ήταν και άλλες απόψεις μαζί, θεωρώ. Ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του. Και να σου πω κάτι, αν δεν σ' αρέσει, μην τον κάνεις παρέα.
1: Συμφωνώ. Μια και λέγαμε για τον Παΐσιο. Πάντως ο παππούς μου τον είχε γνωρίσει. Βεβαίως, πήγαινε και κάθε χρόνο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: εκπομπή. Συναντήλικο Κουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μιλήσαμε για τα θέματα τη πίστη πριν από λίγο. Όπω και έχει πάρα πολύ. Μια φίλη μου είναι από την Κόρνιτσα εκεί στην Ήπειρο που εκεί ήταν και ο.
0: Είχε κάνει το. Δεν ξέρω αν ήταν από εκεί, γιατί εκδιώθηκα να σου θυμίσω από εκεί, από το μέρο που ήταν. Νομίζω ότι στην Κόρνιτσα είχε πάει και είχε κάνει το μοναστήρι τη Παναγία.
1: Το μοναστήρι τη Παναγία είναι εκεί που.
0: Και έμενε πολύ καιρό.
1: Είναι η καταγωγή τη φίλη μου Μαρίνα και μου λέει ότι κάθε. Μου λέγανε πάει ένα ποδερόδρομο. Βασικά υπάρχει ένα μονοπάτι που σε οδηγεί στην εκκλησία. Και λέει: εντάξει, εμείς έχουμε όλοι θρησκευτικό τουρισμό. Λέει: κάθε εβδομάδα χάνουμε γριές. Ψάχνουμε, υπάρχουν τηλέφωνα που καλούν κάθε εβδομάδα. Λέει: χάνουμε μία. Γιατί χάνονται μέσα στο δάσος. Τις βρίσκουν μετά, βέβαια. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά μου λέγει αυτό για το θρησκευτικό και ότι γενικώς έχει πολύ κόσμο και ότι είναι και πολύ όμορφο.
0: Και νομίζω ότι μετά, ειδικά και την προβολή της σειράς, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Ακόμα περισσότερο.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και προχωράμε ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Αυτό κάνουμε εδώ πέρα στο Daily Couscous. Να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν τα αφήνουμε
0: έτσι. Μεταξύ μας που είμαστε. Παιδιά, για καλοκαίρι έχετε κανονίσει διακοπές?
1: Εγώ έχω κανονίσει κάποια πράγματα. Βασικά έχω κανονίσει, έχω κλείσει κάποια εισιτήρια για το εξωτερικό. Για να πάω και να έρθω. Και τώρα από εκεί και πέρα στο εσωτερικό δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Έχουμε μια συναυλία, ναι, του Bruno Mars. Που δεν ξέρω εάν ο Θέμης με έχει υπολογίσει στο να είμαι. Γιατί γενικότερα όταν συναυλίες είναι στο Μιλάνο δεν με υπολογίζει. Γιατί θα σου πω, επειδή εγώ μένω στον κολλητό μου που είναι έξω από το Μιλάνο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν είμαι μαζί του, δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μου λέει στο Μιλάνο, εγώ δεν θα σε λέω γιατί δεν άρχισε μαζί μας. Απλά άρχισε τη συναυλία και φεύγεις.
1: Ωραίος ο Θέμης.
0: Δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μεταξύ μας όμως δεν καίγομαι, δεν είμαι τόσο φαν του Bruno Mars.
1: Okay.
0: Να είμαι και κάπως ειλικρινής έτσι. Ναι. Οπότε.
1: Αυτό ποτέ είναι.
0: Μέσα στον Ιούλιο, δεν θυμάμαι ποια μέρα.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν καίγομαι και όλα, σας πω πρώτον. Γιατί θα με φιλοξενήσει, με φιλοξενεί ο Μανώλης, οπότε μένω εκεί, οπότε δεν έχω θέμα.
1: Ναι.
0: Και έχω και το pass που ούτως ή άλλως, οπότε έχω εισιτήρια. Δεν θα το πληρώσω χρυσό.
1: Α, έχεις το pass και πήγαινε στο Μιλάνο. Ναι. Είσαι βγάλει pass.
0: Μιλάνο και Λονδίνο βγάζω πάντα.
1: Α,
0: είναι οι δύο προορισμοί που κάνω τα περισσότερα μου ταξίδια, δηλαδή και για Σαββατοκύριακο πάω.
1: Έλα ρε, εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλειο.
0: Είπε το Δωρή Φέρη.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το Daily Couscous για σήμερα.
1: Αυτοί ήμασταν.
0: Τρίτη, αυτοί ήμασταν.
1: Αυτοί ήμασταν.
0: Καλά να πάθετε, λέει.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, εμείς πάντως το ευχαριστήκαμε για ακόμα μια μέρα. Yes. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και για τα πάντα όλα σας. Anyways.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης, έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφή, θα είμαστε παρέα σας.
1: Bye.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή.

0: τζουκάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τζουκάκι? Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48-882.
3: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Palladium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palladium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45.

0: ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
1: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ!
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
1: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλυτη.

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Έλα.

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand. Από το 1892 το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery
6: 2695-048-882.
7: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci

0: έχεις την καρδιά.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα ως και την Πέμπτη, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας. Έρχονται Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες, αλλά και ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις. Καλή μας διασκέδαση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχεται αμέσως τώρα ο Απών και το Ρεμπέτικο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε.

0: www.sportsbrief.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα χίλια για την Κατερίνα. Έρχεται αμέσως τώρα η Πέγγι Ζήνα με το Άμυνα για τον Τάσο και αμέσως μετά Άννα Βύση και Αιγαίο για τον Παναγιώτη.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μια επιλογή της Σοφίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνον, στο Μέμνον, στη Μεμνία, στον Πατρίκιο και στην Πατρικία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: Μπράβο 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

0: που δεν εγκρίνει.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για το Θάνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Νίκος Βέρτης με το «Μου έλειψες πολύ» για το Βασίλη.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Με Λίγα Λόγια, μια επιλογή της Εύης, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες για τον Πάνο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Σαν σήμερα το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. Σαν σήμερα το 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μαρκαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και επιδίδει το μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές με πρώτη αυτή της Ανθής, Παντελής Παντελίδης, Ίσως Ήσουν Κυρία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM, produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: 89,6.
1: Για μένα ένα μεσόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
6: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
7: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Πρέπει να προστατεύουμε
5: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
7: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
8: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Έλα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζετε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. It's the Runway!

Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου,

ψηλά μ' απόψε σαν άλλη πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν άλλη τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψυχή μου, για να κρατήσω το βλέμμα σου. Κράτα μου τα χέρια μέσα στα δικά σου, για να έχω πάντα τη ζέστη σου.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.